τρέχουν οι σκέψεις μου. Στα βράδια τα κρύα βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία πάνω στη ξένη γη.

disappear. It's always there.

we're going to have a birthday party for all of you.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, στη ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12. Συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας βγει. Και όχι, κανένας δεν έχει γενέθλια σήμερα, δηλαδή όλο και κάποιος θα έχει λογικά, αλλά θέλω να πω ότι το κομμάτι της εισαγωγής δεν επιλέχθηκε για αυτό το λόγο, αλλά επειδή ξεκινούσε με ένα good morning everybody, πώς είστε σήμερα παιδιά και τα λοιπά, και δεν είχα προσέξει ότι είναι η γενέθλια μετά, του Τζόναθαν. Θα μου πείτε τώρα, αφού το τραγούδι λέγεται birthday party, τι άλλο θέμα θα μπορούσε να έχει, δίκιο έχετε. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε αυτό. Το birthday party λοιπόν είναι μέσα από το καινούριο δίσκο του Lewis Hoffman, ο οποίος λέγεται 50 Watts. Έναν από τους καλύτερους δίσκους του Απρίλη που θα ακούσουμε σήμερα, τον οποίον συνόδευσε βέβαια και ο I Don't Know Either των Truth Paste, σαν λογική συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τα singles. Album και EP, οπότε φρέσκα για σήμερα σε αυτή την εκπομπή, και θα συνεχίσουμε με την Elizabeth and the Catapult και το 50-50 μέσα από το Responsible Friend, όπου μας υπενθυμίζει πως γενέθλια έχουν και οι μανάδες αυτών που έχουν επίσης γενέθλια.

0: much for having me.
1: Η Πενέλοπη Σκότ έγινε ένας μεταφορικός Άγιο Βασίλης για να ευχαριστήσει τους φανς της στο άλμπουμ Fear of God. Άργησε κάποιους μήνες να είναι εμπρόθεσμη. Ο Άγιο Βασίλης είναι για πρωτοχρονιά μόνο. Δεν μπορείς να το μεταφέρεις όπως την κοπή της πίτας, η οποία ακόμα και σήμερα μπορεί να γίνει. Σε συλλόγους, γυμναστήρια και διάφορα τέτοια, λέει μια διαφήμιση που μου βγήκε στο Instagram. Διαδικτυακά μπορείς να το κάνεις. Σου έχει, λέει, μια τρισδιάστατη τέτοια βασιλόπιτα, την οποία σκανάρεις με το κινητό και ψάχνεις το φλουρί στο σπίτι σου. Πώς ήταν εκείνο το παιχνίδι με τα Pokémon, είναι ακόμα φαντάζομαι, το Pokémon Go, που το ψάχνεις όλη την πόλη και λέει πως όλοι κάτι βρίσκουν. Ποιο είναι το νόημα τότε? Εκτός αν εννοεί πως ψάχνουν, ξέρω εγώ, με το κινητό στο σαλόνι, πίσω από τον καναπέ βρίσκεις σκόνη και αράχνες γιατί δεν φτάνει εκεί η ηλεκτρική. Επόμενο ζευγάρι, I'm not joking, το EP από τους Bleachers, το καινούριο, και δίσκος Your Favorite Toy των Foo Fighters.

θα συνεχίσουμε με τον Jake Kaufman, ο οποίος είναι μουσικός παραγωγός και συνθέτει τραγούδια για βιντεοπαιχνίδια κυρίως, αποκλειστικά στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας προγράμματα που έχουν και φωνητικά, όπως το Vocaloid, άμα έχετε ακούσει. Δεν είναι AI, να το υπογραμμίσουμε αυτό. Είναι σαν να χρησιμοποιείς, ξέρω εγώ, synthesizer με ήχους ή κάποιο 3D πρόγραμμα για τους αρχιτέκτονες. Έβγαλε ένα συνοδευτικό EP λοιπόν για το παιχνίδι Contra 4. Η φωνή που θα ακούσετε είναι η default του προγράμματος SynthV και λέγεται May 2. Η τεχνολογία έχει κάνει πολλά άλματα από ό,τι βλέπω από την δεκαετία του 80 που όταν έβρισκα κάνα synthesizer μικρός πατούσα τη συνέχεια το πλήκτρο με το ελικόπτερο και το άλλο με τις ακτίνες από τα διαστημόπλια και ζάλιζα όλο τον κόσμο. My Waterfall λέγεται το EP του Jake παρεπιπτόντος. Take a little bit of nothing with you. Take a little bit of nothing, it's right there. Got a little bit of nothing for you. You can take

Οι Lime Garden συνόδευσαν τον Jake και πηγαίνουμε στη συνέχεια σε ένα single το οποίο είναι παλιό αλλά καινούριο. Είναι από αυτά που ακούς και κάτι σου θυμίζουν και τελικά είναι τραγούδι του 2001, αλλά βρίσκεται στα καινούρια επειδή οι Drowning Pool προμοτάρουν την επαιτειακή έκδοση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ του Sinner, το οποίο θα βγει τον Ιούνιο. Πώς είναι δηλαδή όταν τρως μια τυρόπιτα από ένα καινούριο φούρνο και λες κάτι μου θυμίζει γεύση και σου λέει ο φούρναρης μα είναι τυρόπιτα κουρού, μπορεί να έχετε ξαναφάει. Και είσαι ξέρω εγώ 40 πλάς χρονών και τότε θυμάσαι πως ναι όντως εδώ και 40 χρόνια έχεις ξαναφάει τυρόπιτα κουρού καμιά 600 φορές. Κάτι τέτοιο. Μαζί τους η Tiger Cub όπου βγάλανε το νέο δίσκο που λέγεται Nets to Catch the Wind.

Οι Drowning Pool, μια και τους παίξαμε, ακύρωσαν λέει την τουρνέ τους στη Νότιο Αμερική. Αν ήταν να πάτε, ξέρω εγώ, στη Βολιβία για να τους ακούσετε και είχατε κάνει και όλα τα 35 εμβόλια για τύφο, χολέρες κτλ., μην ανησυχείτε, κρατάνε ένα χρόνο αυτά συνήθως. Ακύρωσαν λοιπόν επειδή, δεν το λένε οι ίδιοι αυτό επισήμως, είχαν πολύ χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων. Και όχι μόνο αυτοί, για τους ίδιους λόγους έχουν ακυρώσει εμφανίσεις πολλοί ακόμα, όπως η Megan Trainor, η Pussycat Dolls, ο Post Malone επίσης. Τον έχετε δει πως έχει γίνει με τα άσχετα τατουά στο πρόσωπο. Είναι σαν κάτι τείχους τουαλέτας σε υπόγειο μπαρ στα Ινόφυτα, που είναι γεμάτο με γραμμένα διάφορα για να περάσεις καλά, πάρε στο 6978-33-33-23-42. Μαράκι, τι χιλάρες είναι αυτές. Κάνα δυο αυτοκόλλητα ο υδραυλικός μου.gr και ένα αντίφα πάνω στη λεκάνη με το σλόγγαν «Σπάσε τα δεσμά σου να σε χαρεί η πεθερά σου». Ο μοναδικός που παραδέχτηκε πως όντως αυτή είναι η αιτία είναι ο Kiefer Sutherland, ο οποίος δεν ήξερα πως το παίζει και μουσικός, οπότε τον άκουσα από μια εμφάνιση που είχε κάνει στο BBC. Αυτός παίζει τελικά Αμερικάνα

Romanticize ουσιαστικά σημαίνει ρομαντικοποίησε, δηλαδή κάνει κάτι ρομαντικό. Υπάρχουν εν μέρη ανεπισήμως δύο είδη ρομαντισμού, ο απλός και ο επικός. Ουσιαστικά αυτή είναι η κατηγοριοποίηση που βρίσκεται γραμματικά μόνο στα γαλλικά, γιατί η μετάφραση είναι το ίδιο, ρομαντισμ και λοιπά, σε όλες τις άλλες γλώσσες. Το απλό είναι το ρομαντισμ και το πιο έτσι κυριλέ είναι το ρομαντισμ. Το κίνημα δηλαδή του ρομαντισμού στην τέχνη, που έχει να κάνει με το πιο ιδεατό σκηνικό και είναι μόνο για την τέχνη. Δηλαδή ουσιαστικά ρομαντισμός είναι να πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στο ραντεβού με λουλούδια ή να πηγαίνεις με το ραντεβού να καθίσετε στο λόφο του στρέφη και να χαζεύετε αγκαλιασμένοι τα αστέρια και να δείχνεις ποιος είναι ο Ρίωνας κτλ. Απλές γλυκές κινήσεις. Ο ρομαντικισμός είναι να παρουσιαστεί στο ραντεβού με άλογο και όταν φτάσετε στο στρέφη να κάνετε πικνίκ στο μαγεμένο ξέφωτο με τις σύριγγες τρώγοντας σούπα από κόκαλα του δράκου που σκοτώσατε για χάρτη την περασμένη Τρίτη. Συνεχίζουμε με τους They Might Be Giants. Δίσκος The World Is To Dig. Τραγούδι New Wave Will Never Die. Μουσικός καμία σχέση με New Wave το κομμάτι. Δάσκαλε που δίδασκες ένα πράγμα.

Love You Madly, Hate You Badly, ο δίσκος του Oliver Tree, μετά το υποτιθέμενο New Wave, και έχει αρχίσει να με κουράζει πολύ ο Oliver τελευταία. Βγάζει ένα δίσκο με 18 κομμάτια κάθε 2 χρόνια περίπου και όλα ακούγονται το ίδιο. Το Sideways ήταν το μοναδικό που ξεχώριζε κάπως. Μάλλον θα σταματήσω να τον παρακολουθώ. Είχα και άλλες ενστάσεις από τα καινούρια του Απρίλη. Για παράδειγμα, ο Five Fingers Noah. Είναι ένας pop rappers και κάνει, λέει, pop rap και rage. Δεν ξέρω τι είδος είναι αυτό. Rage πάντως σου δημιουργούν οι φωτογραφίες που βγάζει για τα εξώφυλλα των δίσκων του, που είναι η μούρη του όλες out of focus και είναι σε μια φάση με κάτι μεταξύ λαγοκοιμάμαι και έχω φάει σφαλιάρα πριν λειτουργήσει το flash και δεν τον άκουσα να δω ακριβώς τον ήχο που παίζει, γιατί το EP που έβγαλε λέγεται Just Wait for the Album. Ποιος είμαι εγώ να του πάω κόντρα? Θα περιμένω. Μάλλον όχι. Άκουσα όμως τον ομότιτλο δίσκο του Seb Lowe και ευτυχώς, γιατί κατέληξε να είναι και ο δίσκος του μήνα.

Μετά τον Σέμπ είχαμε τους Γάλλους La Maison Tellier με το η νομίζω ήτανε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, La Timidité des Arbres, ακούσαμε το ομώνυμο και θα συνεχίσουμε με μία ακόμα ένσταση που είχα στις καινούριες κυκλοφορίες του Απρίλη, την οποία όμως και άκουσα αυτή τη φορά και μιλάω για το EP της Daisy Grenade, το οποίο λέγεται So Much To Say. Και περιμένεις εκεί να είναι 800 κομμάτια από 12 λεπτά το καθένα, αλλά είναι μόνο 4 τραγούδια από 3-3,5 λεπτά. Πολλά ήθελα να πει. Φανταστείτε δηλαδή σαν να έχει κλείσει το δημοτικό κλειστό γυμναστήριο παλαιού Φαλήρου, το Σοφία Μπεφών, ο Κρίστοφερ Νόλαν για press conference, για να εξηγήσει στα media ότι στην επόμενη ταινία που θα κάνει, την Ιλιάδα, ο Έαντας ο Τελαμόνιος ήταν αριστερόχειρας κατά τον Όμηρο και λέει: «Παιδιά, θα σας απαγγείλω όλη την Ιλιάδα για τις επόμενες 4 ώρες, έτσι μια στο γρήγορο για να το δείτε κι εσείς». Και εκεί που ξεκινάει και πάει να τελειώσει τη δεύτερη ραψοδία, μπαίνουν κάτι τύποι μέσα και λένε: «Εμείς είμαστε το κλαμπ Λακρός Άνω Γλυφάδας και έχουμε κλείσει την αίθουσα στις 7.30 για να προβάρουμε τον ύμνο της ομάδας μας. Η ώρα είναι 7:20, συντομεύεται». Και ίσα ίσα έτσι που έχει προλάβει ο Νόλαν την απαρίθμηση των πλοίων που έχουν οι Έλληνες, αυτό γίνεται στη δεύτερη ραψοδία, δηλαδή έχει πει μόνο για 2 πυρόγες και 3 βάρκες, όλες και όλες, και μετά δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, ο Οδυσσέας θα συμμετάσχει στον πόλεμο τελικά ή όχι, τίποτα. Ας κάνατε λιγότερες κοπάνες στο γυμνάσιο. Το κλαμπ του Λακρός πάντως εντωμεταξύ ήδη έχει στήσει μικρόφωνα και ενισχυτές, και επειδή τους βλέπω να βιάζονται κιόλας, θα παίξουν πριν την Daisy Grenade.

Συγγνώμη για την καθυστέρηση και περνάμε στον Joe Jackson, ο οποίος έβγαλε καινούριο δίσκο και τους Drag Bag. Hope and Fury λέγεται ο δίσκος του Joe. Secret Admirer, το EP των Drag Bag, οι οποίοι βγάλανε και δίσκο τον Απρίλιο που λέγεται Hell for a Basement, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, κάπως παροχημένος και τραβούσε πάρα πολύ χωρίς λόγο μουσικά. Όπως σε εκείνες τις ραψοδίες που έχει τις μάχες και το pacing είναι πολύ γρήγορο και έχει ζουμί, και τότε αρχίζει να σου αναλύει ο Όμηρος πόσες στρώσεις από βοηδόδερμα είχαν οι ασπίδες για κάνα μισάωρο και ξενερώνει εντελώς.

Διάβασα ένα άρθρο στο Bloomberg για τα συναυλιακά που λέγαμε νωρίτερα, το οποίο αναλύει πως πολλά συγκροτήματα διαλέγουν να παίζουν σε μικρούς χώρους και venues, ώστε να μην υπάρχουν πολλές θέσεις και να μπορούν να κάνουν γρήγορα επιτηδευμένα sold out και έτσι να ανεβάζουν το εμπορικό τους prestige και κασέ. Τελικά όμως, ως φαίνεται, όντως πρέπει να παίζουν σε μικρότερους χώρους πολλά από τα μεγάλα εντός ή εκτός αγωγικών ονόματα, διότι το φαινόμενο ακύρωσης εμφανίσεων έχει αρχίσει να γιγαντώνεται τελευταία και έχει πλέον και όνομα μάλιστα. Λέγεται Blue Dot Fever. Πάμε να ακούσουμε την επιστροφή των Basement, δίσκος Wired και επανερχόμαστε.

αρκετά πειραματικό το Port Cuckoo, είναι το δεύτερο άλμπουμ του Γάλλου Monsieur Thibault μετά τους Wired και μιλούσαμε για το Blue Dot Fever. Το όνομα βγαίνει από τους διαδικτυακούς χάρτες θέσεων στις πλατφόρμες εισιτηρίων όπου οι διαθέσιμες, οι απόλυτες δηλαδή θέσεις, μαρκάρονται με μία μπλε κουκίδα. Το CBS έκανε μία έρευνα για αυτό το φαινόμενο, ας πούμε φαινόμενο, και κατέληξε πως από το 2019 υπάρχει μια αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στις συναυλίες της τάξης του 38%. Με τη μέση τιμή πώλησης, λέει, φέτος να βρίσκεται στα 132 δολάρια στην Αμερική, κοντά δηλαδή στο διπλάσιο του inflation κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Με αποτέλεσμα οι μεσαίου και κάτω βεληνικούς καλλιτέχνες να μην καταφέρουν να μαζέψουν το αντίστοιχο κοινό και να ακυρώνουν. Κάτι που ακόμα τουλάχιστον δεν συμβαίνει στα μεγαθύρια ονόματα στην Αμερική όπως η Taylor Swift για παράδειγμα, και δεδομένου ότι τις τιμές κατά κύριο λόγο τις θέτουν μονοπωλιακές εταιρείες τύπου και κυρίως η Ticketmaster, αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει σύντομα. Επίσης, αυτό είπαμε, Αμερική. Στην Ευρώπη ακόμα πληρώνουμε. Είμαστε πλούσιοι εμείς. Θα τα δώσουμε τα... Πόσο έχει πάει τώρα το φτηνό? 75 ευρώ για τη Florence. Είναι στη δεύτερη pre-sale φάση εντωμεταξύ. Υπάρχουν τρεις φέτος συνολικά αυξητικές. Έλεος δηλαδή η ασκροκέρδεια. Sold out πάντως δεν είναι καμία συναυλία όπως παλιότερα. Και τέλος πάντων κάποιοι θα τα δώσουν τα κατοστάρικα για 10 λεπτά Σουέντ και άλλα τόσα Έλενα Λεόνι. Αντί να περιμένουν να πάει η Έλενα σε κανένα πανηγύρι στο χωριό στην Άνω Πλατανιά, με 100 ευρώ ακούς και τη Λεόνι σου, ακούς και τα κλαρίνα σου, τρως και τη γουρουνοπούλα σου και σέρνεις το χορό μεθυσμένος από τα δωρεάν τσίπουρα αντί για ξεπλημμένες μπύρες Άμστελ. Ή στο πολύ κέφι τους μιλοκλέφτες σου, με έμφαση στο κλέφτες εφόσον μιλάμε για το eject.

Ακούσαμε τους Pink Stiletto από το San Francisco, το EP τους λέγεται Bananza, μαζί με τον Dorian Electra, που νόμιζα ότι είναι μπάντα γιατί στα αγγλικά το ουδέτερο γένος ταυτοποιείται σαν πληθυντικός και με μπερδεύει. Τέλος πάντων, ούτε με το ουδέτερο συμφωνώ γενικώς, γιατί είναι σαν να αναφέρομαι σε αντικείμενο και όχι σε άνθρωπο, αλλά ό,τι βολεύει τον καθένα και τον κάνει αισθάνεται πιο άνετα. Δεν με αφορά. Αλλά σε αυτό με το οποίο διαφωνώ με τον Dorian είναι ότι έβγαλε ένα δίσκο με διασκευές μόνο με το όνομά του. Εδώ έχω την ένστασή μου, γιατί αν δεν χαρακτηρίζεσαι μουσικά σαν cover band ή tribute ή κάτι αντίστοιχο, το άλμπουμ που θα βάλεις ίδιο τίτλο με το δικό σου nickname ή όνομα της μπάντας σου θα πρέπει υποτίθεται να είναι αντιπροσωπευτικό της δικής σου μουσικής. Αυτό είμαι εγώ, όχι αυτό είμαι οι άλλοι. Όπως ο μυλοκλέφτης, η μπύρα με το μήλο, μετά από λίγο καιρό άρχισε να βγάζει και άλλες γεύσεις, κάτι κεράσια, κάτι ανανάδες και λίγο μήλο μέσα και λένε πολλοί τι μυλοκλέφτης αφού είναι ανανάς. Στην πραγματικότητα αυτό είναι πιο σωστό, μυλοκλέφτης. Έχει και την Αλεπού απ' έξω στα σήμα, ήρθε η Αλεπού, τα έκλεψε τα μήλα, μας έμεινε ο ανανάς. Σωστό το όνομα τώρα. Σε ευχαριστούμε κύριε Μάρο Αλεπού, να πάρε και δύο αχλάδια εξτρά για τον κόπο σου. Συνεχίζουμε με Skindred και πώς λέγεται το λιπί, You Got This.

Can we hang out sometime? Ο δίσκος των Καναδών indie rock Good Kid συνόδευσε τους Skindred και έχουμε δύο ακόμα συγκροτήματα. Αν προλάβουμε, μας βγάζει ο χρόνος, τρία τραγούδια θα παίξουμε. Πάντως να πω πως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου βγαίνει κάποιο όνομα λόγω κάποιας λάθος εκτίμησης, ας το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, τα πουλιά τζακάνας στην Αφρική είναι γνωστά σαν τα εξάποδα πουλιά. Και αυτό γιατί όταν τους επιτίθενται κροκόδιλοι στους βάλτους και στα έλη, εκείνα μαζεύουν τα μικρά τους κάτω από τα φτερά και βγαίνουν απ' έξω τα πόδια των μικρών και φαίνεται σαν να έχει έξι πόδια το πουλί. Γι' αυτό λοιπόν και το ονόμασαν το εξάποδο πουλί στην Αφρική. Συνεχίζουμε με, τι είχαμε, ένα συγκρότημα ακόμα, τους My New Band Believe. Ομώνυμος δίσκος, μαζί με ένα δεύτερο τραγούδι από το δίσκο του μήνα του Seb Lowe, στο οποίο ο Seb μας συμβουλεύει να don't say no to Hitler. Και αν προλάβουμε θα κοτσάρουμε και μία Hannah Gray.

Λοιπόν, μας είχε μείνει από τα καλύτερα του Απρίλη, δύο EP μας είχαν μείνει. Το ουσιαστικά indie pop rock γυναικείο ζευγάρι του μήνα. Οπότε προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε και τα δύο. Το πρώτο είναι Deb Never, το EP λέγεται Arcade, και το δεύτερο είναι η Hannah Gray που λέγαμε, I Hate London. Πάμε να δούμε.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ακούσαμε τα καλύτερα EP και τους καλύτερους δίσκους του Απριλίου. Την επόμενη εβδομάδα θα ακούσουμε δίσκους και EP που έχουμε αφήσει στην άκρη από διάφορα είδη και χρονολογίες. Ένα ακόμα δηλαδή επεισόδιο Spring Cleaning εν ολίγης. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και για την παρέα και για κλείσιμο, μιας και έχει φτιάξει ο καιρός και αρχίσανε και οι ζέστες, να ακούσουμε ένα πιο ανοιξιάτικο, χαρούμενο και φυσικά πάντα μελωδικό τραγούδι του Anthony Perkins σήμερα, το Indian Giver. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους και γεια σας.

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim.

Καλησπέρα, είναι το Χόνικ των Κλαγκούν, εδώ στο Strummer Radio, κάθε Τετάρτη, 1 με 2 το μεσημέρι. Folk σήμερα, καινούρια πράγματα, λέγοντας καινούρια εννοώ από το 2020 και μετά. Βέβαια, πολλοί από τους καλλιτέχνες που θα παίξουμε είχαν δισκογραφία και πιο πριν. Πολλούς τους έχουμε συναντήσει σε λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς τα τελευταία χρόνια. Και ξεκινήσαμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι, American Primitive κιθάρες, από τους Elijah McLaughlin Ensemble από το Chicago, τρία άλμπουμ, το 1, το 2 και το 3, 2020, 2022 και 2023. Το Will ακούσαμε από το δεύτερο τους δίσκο. Και τώρα πάμε στη Σκωτία, σε ένα φετινό άλμπουμ από τον Sam Grassi, έναν μεγάλο θαυμαστή του Bert Young, όπου μετά από δύο EP κυκλοφόρησε φέτος το πρώτο του ολοκληρωμένο δίσκο, το Where του Hawks Fly. Ο Sam Grassi και μέλος των Avocet. Πάμε και ακούμε το Sandwood Down to Kyle.

Συνεχίζουμε με ένα φετινό άλμπουμ από τη Μαρία B.C., η οποία γεννήθηκε στο Χάιο, μένει στο Όκλαντ. Έχει κάνει 4 δίσκους σε ambient folk μονοπάτια από το 2022 δισκογραφή, και φέτος κυκλοφόρησε το Marathon, και θα ακούσουμε το κομμάτι που κλείνει το δίσκο, το Miami.

Επιστροφή στη Σκωτία για έναν περσινό δίσκο που έρχεται από την Josie Βάλελη, η οποία χωραφεί με το όνομα Queenie. Ήταν ο τρίτος στο δίσκος, είχε προηγηθεί το Queenie το 17, το Bucky Prince το 18 και πέρσι έρχεται το Four Folk Mind Me, που δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν το έχω βάλει στα καλύτερα της χρονιάς. Θα ακούσουμε το Health Wealth Higher Days.

Μένουμε στο 2025 και περνάμε σε έναν καλλιτέχνη του anti-folk κινήματος. Είναι ο Jeffrey Lewis, γεννημένος το 1975 στη Νέα Υόρκη. Σχεδιαστής κόμιξ εκτός από μουσικός. Μεγάλη δισκογραφία. Πέρυσι κυκλοφόρησε το The Even More Freewheeling Jeffrey Lewis, με εξώφυλλο το Freewheeling με ένα γυμνό ζευγάρι απ' έξω. Ωραίο άλμπουμ. Ακούμε το κομμάτι που το κλείνει, το Endless Unknown.

a long stick of mountain and turning the dancing.

Θα περάσουμε σε δύο από τους αγαπημένους μου δίσκους στο folk είδος, οποίοι έρχονται το 2020 και μετά, και οι δύο από την Ιρλανδία. John Francis Flynn αρχικά, ο οποίος είναι από το Δουβλίνο, έχει ηχογραφήσει δύο δίσκους, το 21 το I Would Not Live Always και το 23 ήρθε το Look Over The Walls See The Sky. Το πρώτο είναι ένα υπέροχο άλμπουμ, το είχαμε και πάρα πολύ ψηλά στην λίστα με τα καλύτερα της χρονιάς τότε, και ακούμε το Bring Me Home Part 2, I Will Not Live Always.

Ιρλανδία συνέχεια με την εκπληκτική Λίζα Ονίλ και το δίσκο All of This is Chance, το τελευταίο της άλμπουμ του 2023. Ήρθε αργότερα το 2025 ένα EP, μάλιστα συμμετέχει και ο Πιτ Ντόχερτι. Ηχογραφή από το 2009, βέβαια πασίγνωστη έγινε το 2021 με μια διασκευή στο All the Tired Horses του Dylan για τη σειρά Peaky Blinders. Το All of This is Chance είναι ένα υπέροχο άλμπουμ. Έχουμε παίξει κατά καιρούς πολλά κομμάτια από εκεί και ήρθε η ώρα για το If I Was a Painter.

Φεύγουμε από Βρετανία για λίγο. Θα πάμε τώρα στη μακρινή Φιλανδία. Το 2021, στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, είχαμε βάλει ένα περίεργο συγκρότημα, τους Akadzi. Τότε είχαν βγάλει το Lasternaja, ενώ είχε προηγηθεί πολύ καιρό πριν, το 2013, ένα CD με το όνομά τους σαν πρώτο άλμπουμ. Ένα περίεργο πειραματικό folk σχήμα, το οποίο έχει ως βάση την παραδοσιακή folk μουσική της Φιλανδίας, αλλά φτάνει σε σημεία να θυμίζει κόμους σε κάποιες καταστάσεις. Και φέτος κυκλοφορούν το τρίτο τους άλμπουμ, το Polinkarnaja, δεν μπορώ να τα προφέρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Θα ακούσουμε από εκεί το κομμάτι που το ανοίγει.

Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια. Στους Γιατκά από τη Ρωσία, από την Τούβα. Συγκρότημα, αν και ο κινητήριος μοχλός είναι ο Άλμπερτ Κουβεζίν, που είναι και το μόνιμο μέλος από τα μέσα των 90's που υπάρχουν και συνεχώς αλλάζει συνεργάτες. Το 2021 κυκλοφόρησαν μέχρι τώρα το τελευταίο τους άλμπουμ, το Will Never Die. Λαργισμοί της Τούβα, μπλεγμένοι με αμερικάνικο folk and blues και rock. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που μεταφράζεται ως My Locust.

γυρνάμε σε ένα Σκοτσέζο, είναι ο Sam Shackleton, δύο άλμπουμ, Causeway Recordings του 22 και Scottish Cowboy Ballads and Early American Folk Songs πέρσι. Αν και Σκοτσέζος είναι λάτρης της αμερικάνικης σκηνής, θυμίζει πάρα πολύ την πολύ αγαπημένη μου σκηνή του Greenwich Village των 60's, ηχογραφής του Sam Shackleton. Να ακούμε το Weary Rambler.

Με δύο Αμερικάνους θα αφήσουμε την σημερινή εκπομπή. Αρχικά μια κυρία, την Leslie Fox Humphries, η οποία ηχογραφεί ως The Bandit Queen of Sorrows. Έχει κάνει 4 δίσκους από το 18. Ο τελευταίος ήταν το 2023, το Where the Brave Run Free, και ακούμε από εκεί το Boxcar Blues.

Αυτό ήταν το Χρονικό των Κλαγκών για σήμερα. Blake Hornsby για κλείσιμο 2022. A Collection of Traditional Folk Songs and Tunes, Volume 1. Ακούμε μια διασκευή στο Cruel Sister. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Στραμέ Radio. Τετάρτη 27 Μαΐου, η τελευταία Τετάρτη που κάνουμε εκπομπή στο Μάιο. Κούκος Ινδενές, όπως κάθε Τετάρτη 4 με 6, ο Γιάννης Μιχαλακούκος είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, αλλά δεν είναι μόνος. Μαζί μας είναι η οικαστικός Σοφία Ζάραρη. Η οικαστικός είναι μία από τις ιδιότητές της, αλλά θα μας πει και για τις άλλες. Οπότε, Σοφία, μπορείς να... το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, μπορείς και εσύ να ανοίξεις την εκπομπή.
1: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλησπέρα, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ, μεγάλη χαρά και τιμή για την παρουσία σου εδώ με αφορμή μια έκθεση που έχεις και θα μας πεις πολύ περισσότερα που είναι σε εξέλιξη αυτές τις μέρες και υπάρχουν ακόμα μέρες που θα είναι ανοιχτή ώστε κάποιος να την δει. Σε κάλεσα και δέχτηκες αυτή την πρόσκληση να πούμε εδώ για την οικαστική τέχνη, να πούμε τη σχέση της οικαστικής τέχνης με τη μουσική και να πούμε και πολλά άλλα που δεν θα τα περιγράψουμε τώρα.

0: Και αφήνουμε να παίζουν πίσω οι Pink Floyd στο Shine On You Crazy Diamond, ένα από τα αγαπημένα της Σοφίας εδώ, και ας μας συστηθεί λίγο με τα δικά της λόγια.
1: Να σας πω ότι το κέντρο του σύμπαντός μου είναι το κόσμημα. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι με την τέχνη, αφού πρώτα σπούδασα πολιτικές επιστήμες, όπως λέω, για να γνωρίσω τον κόσμο καλύτερα. Η τέχνη προέκυψε ως μία ανάγκη για μένα. Ακολούθησαν σπουδές, πειραματισμοί. Το κόσμο είναι αυτό που πρωταρχικά μονοπολεί και μονοπολούσε το ενδιαφέρον μου σε σχέση με την τέχνη. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκα λίγο πιεσμένη μέσα σε αυτό το μικρό κόσμο και έτσι θέλησα να πάω σε κατασκευές, σε πιο μεγάλα γλυπτά, σε εγκαταστάσεις. Έτσι κινούμε αυτόν τον καιρό.
0: Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι έχει συμμετέχει σε πάρα πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Okay. Και έχει κάνει και πολλά άλλα, performance και λοιπά. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά. Θα δούμε. Αυτό που ήθελα να ξεκινήσουμε είναι να μου πεις, να μας πεις μάλλον, πώς είναι αυτές οι ώρες στο εργαστήριο. Πώς είναι δηλαδή ένας εικαστικός ο οποίος κλείνεται μέσα σε ένα χώρο, συγκεντρώνεται σε αυτό που έχει στο νου του και δουλεύει σε αυτό. Πώς είναι αυτές οι ατελείωτες ώρες, γιατί η τελευταία έκθεση μου είπες ότι είναι αποτέλεσμα μιας δεκαχρόνης πορείας. Και αν σε αυτές τις ώρες υπάρχει μουσική, αν δηλαδή υπάρχει μουσική υπόκρουση, μουσική, αν η μουσική παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο.
1: Κοίτα, θα μιλήσω για μένα, γιατί κάθε εικαστικός νομίζω έχει το δικό του τρόπο να λειτουργεί μέσα στο εργαστήριό του. Το εργαστήριο για ένα καλλιτέχνη είναι η μήτρα. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο δημιουργεί, ηρεμεί, αναστατώνεται, αισθάνεται πάρα πολλά πράγματα. Εμένα η μουσική με ακολουθεί γενικότερα μέσα στη μέρα, άρα θα ήταν αδύνατο να μην υπήρχε μέσα στο εργαστήριό μου.
0: Okay. Και τι μουσική ακούς? Τι είναι τα ακούσματα αυτά που συνοδεύουν?
1: Μπορώ να πω ότι δεν έχω υπερβολικά στεγανά πέραν κάποιων αποκλεισμών, γιατί ίσως δεν με εκπροσωπούν, δεν με εκπροσώπησαν ποτέ ή δεν μεγάλωσα με αυτά. Κυρίως αγαπώ την ροκ μουσική της δεκαετίας του 60, 70, 80. Με αυτό μεγάλωσα. Αυτά είναι τα μουσικά ακούσματα της εφηβείας μου. Αλλά παρακολουθώ και τη σύγχρονη σκηνή. Μπορώ να πω ότι ακούω και μουσικές ανάλογα με τις εποχές. Δηλαδή το καλοκαίρι ίσως μπορώ να ακούω πιο πολύ ελληνική μουσική από τη ξένη μουσική. Πάντως η ξένη μουσική είναι η βάση μου.
0: Okay. Και ποια είναι αυτή η μουσική που θα απέκλειες? Ανεφέρθηκες λίγο σε αυτή.
1: Ναι, δεν θέλω να θίξω
0: υπολείψεις
1: κάποιο είδος. Με βαρύ λαϊκό τραγούδι, ας πούμε. Δεν με εκπροσωπεί, δεν μιλάει στην ψυχή μου.
0: Οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε κάτι που μιλάει στην ψυχή σου, γιατί το συζητήσαμε σε μία... Θες να το παρουσιάσει το θρήνο της Διδούς, όμως σε μία εκτέλεση πολύ ιδιαίτερη.
1: Ναι, είναι μία εκτέλεση από τον Tim Buckley, το γιο του Jeff Buckley.
0: Το Jeff Buckley.
1: Συγγνώμη, το Jeff Buckley, το γιο του Tim Buckley, λάθος έκανα. Μιλάει για μία από τις πιο διάσημες εγκαταλειμμένες γυναίκες στην αρχαία μυθολογία, τη Διδό, η οποία ήταν βασίλισσα της Καρχιδόνας. Βρέθηκε με τον Ενία, ερωτεύθηκε τον Ενία, δόθηκε στον Ενία, αλλά εκείνος την εγκατέλειψε. Και η πορεία που ακολούθησε ήταν να δώσει τέλος στη ζωή της. Αυτό το θρήνο, αυτός ο θρήνος με συγκινεί βαθιά και κυρίως μέσα από τη φωνή του.
0: Εγώ με την ευκαιρία που το αναφέραμε το άκουσα και διάβασα και γι' αυτό ότι το τραγούδισε live σε ένα φεστιβάλ, το Meltdown 1995, και ήταν ίσως η πρώτη φορά ή τουλάχιστον από τις πρώτες που ένας ροκ τραγουδιστής είχε το θάρρος να τραγουδήσει αυτή την άρια, παρόλο που δεν είχε καμία κλασική εκπαίδευση. Όταν άρχισε μάλιστα να τραγουδάει στην πρόβα, όλη αυτή η μουσική της κλασικής δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Ένας τύπος που ανεβαίνει στη σκηνή και τραγουδάει ένα μουσικό κομμάτι που δεν είναι στο ρεπερτόριό του. Και όμως ήταν ένα κομμάτι που έμεινε Και δεν τυχαίο στο τέλος ακούγεται ο Elvis Costello, δεν ξέρω αν θα τον ακούσουμε, που λέει: «Βλέπετε, δεν εφήβραν τα blues τη δεκαετία του 1960». Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Αυτός ήταν ο Jeff Buckley στη διασκευή του θρήνου της Διδούς. Και θα συνεχίσω από κάτι που ρώτησα, ότι αν μπορεί να θυμηθεί, Σοφία, κάποιο έργο σου το οποίο ξεκίνησε από κάποιο τραγούδι, ξεκίνησε από μια μουσική, σου ήρθε έτσι η έμπνευση και ήταν το έναυσμα.
1: Δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συμβεί. Η μουσική συνήθως συνοδεύει τα έργα μου. Δεν γεννά έργα, αλλά είναι μια πρόκληση.
0: Ωραία. Θα δεχτώ αυτή την πρόκληση και θα βάλω ένα καινούριο τελείως τραγούδι. Έχει βγει μόνο λίγες μέρες. Πάμε να το ακούσουμε εδώ και να δούμε αν θα μπορούσε να γίνει έργο, τι έργο θα ήταν.
1: Πάμε.
2: Si deve ripetere.

0: Αυτός ήταν ο Ed O'Brien, τον Radiohead, το καινούριο solo album του. Από αυτό ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι του album, το Blue Morpho, εκεί στα δάση της Ουαλίας που έκανε τις βόλτες του στα δέντρα και στα ποτάμια. Έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και δεν ξέρω, Σοφία, τι σου γέννησε, αν σου γέννησε κάτι.
1: Με παραπέμπει αμεσότατα σε μια σειρά έργων, κολάζ, τα οποία είναι φτιαγμένα μέσα από μια γραφή σουρεαλιστική, που ξεκίνησα να δημιουργώ τις ημέρες του κορονοϊού, που ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Και η ανάγκη αυτή για έξοδο, για ανάσα, για φύση, για πράσινο, με έκανε να δημιουργήσω δικά μου δάση. Τα δάση της φαντασίας μου, που μέσα υπάρχουν οι αγαπημένοι μου άνθρωποι και εγώ ίδια. Και νομίζω ότι αν είχα ακούσει αυτό το κομμάτι, μπορεί η έμπνευση να έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Εμένα προσωπικά, όταν τα ακούω, το έχω ακούσει αυτές τις μέρες από προχτές που το άκουσα πρώτη φορά, ότι μου θυμίζει πολύ καλοκαιρινό πρωινό. Δηλαδή έχει όλο αυτό με τα πουλιά, αλλά μου θυμίζει κάτι πολύ ζεστό, όχι έτσι χειμωνιάτικο, και ήταν κάτι που ήθελα με κάποιο τρόπο να το συνδέσω. Και θα πάμε σιγά σιγά, πάμε στην έκθεση που είναι, ας πούμε, η αφορμή της παρουσίας σου εδώ. Και για να μπούμε λίγο στο κλίμα της έκθεσης, θα ακούσουμε το κομμάτι, το τραγούδι, το θέμα μάλλον, που ακούγεται κατά τη διάρκεια που κάποιος επισκέπτεται το χώρο, που είναι ο χώρος
1: οικία κατά Κουζινού, Άγγελου και Λιτός κατά Κουζινού, στη Λεωφόρο Αμαλίας, στο Σύνταγμα, ένα αστικό διαμέρισμα της δεκαετίας του 60, από το οποίο πέρασε όλη η διανόηση, κυρίως η γενιάς του 30.
0: Ναι, πάνω στην Αμαλίας βλέπει
1: τον εθνικό κήπο,
0: τη Βουλή, βλέπει, δεν ξέρω, μέχρι απέραντη θέα. Η μουσική που ακούγεται για όποιον επισκεφτεί την έκθεση και όσο περιδιαβαίνει στα έργα της Σοφίας, είναι το «In This Darkness» της Laura Canel.

0: Αυτό ήταν το In This Darkness της Laura Canel, μια σύνθεση που βγήκε πολύ πρόσφατα το Φεβρουάριο του 2026. Το έχει γράψει κατά τη διάρκεια των σκοτεινών ημερών του χειμώνα, δείχνοντας αυτή την αίσθηση της αϊπνίας του χειμερινού σκότους. Αυτά ήθελε να πει η Laura Canel, αλλά θα μας πει η Σοφία πώς συνδέονται με την έκθεση και θα μας πει και για την έκθεση.
1: Θα ήθελα να πω αρχικά ότι η μουσική επιλογή, αυτό και άλλα δύο κομμάτια από το άλμπουμ, το συγκεκριμένο της Canel, είναι τα ηχητικά τοπία που ντύνουν την έκθεση, και τα κομμάτια αυτά είναι επιλογές που τις βρήκα μέσα από σένα. Απευθύνθηκα σε σένα, γιατί ξέρω πόσο αγαπάς τη μουσική και πόσο ψάχνεσαι και πόσο ενσυναίσθηση έχεις σε σχέση με τη μουσική και αυτό που υπάρχει απέναντι να ντύσει ή να συνοδεύσει. Η έκθεση έχει τον τίτλο «Αλζέκρα». «Αλζέκρα» σημαίνει στα αραβικά «η μνήμη». Και γιατί στα αραβικά? Γιατί υπάρχει ένα ταξίδι το οποίο σηματοδοτείται μέσα από την πορεία των έργων. Είναι το ταξίδι της οικογένειας από την πλευρά της μητέρας μου, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Κάσο, πήγαν στην Αίγυπτο, στο Σουέζ, τα χρόνια της άνθησης της γέφυρας, και κατόπιν γύρισαν στην Αθήνα, επέστρεψαν στην Αθήνα. Έζησαν εδώ, έφυγαν εδώ. Λίγο πριν, ακριβώς, επέστρεψαν πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, η έκθεση αυτή είναι ένας φόρος τιμής στην πλευρά της οικογένειας, στους προγόνους. Είναι όμως και η σύνδεση η δική μου με τον πρωτόγονο άνθρωπο, είναι η σύνδεση δική μου με τη μνήμη, με τον πιο μακρινό κρίκο της αλυσίδας, την προγιαγιά μου, και πώς, με ποιο τρόπο εκφράζεται. Εκφράζεται μέσα από 12 κρανία κερασφόρων ζώων, 7 επιτύχια έργα κολάζ, 7 σιαγόνες παύλα γνάθος φυλαχτά και 2 κοσμήματα. Όπως σας είπα αρχικά, το κόσμημα είναι η αφετηρία μου. Εδώ όμως το κόσμημα είναι σε μια πολύ μικρή αναλογία σε σχέση με τον υπόλοιπο αριθμό έργων.
0: Αυτό το ταξίδι, το ταξίδι του κρανίου που έφτασε με κάποιο τρόπο σε εσένα, και αυτό ήταν το ένασμα για την έμπνευσή σου για την έκθεση, πώς έγινε έτσι, πώς έγινε ακριβώς?
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι φτάνει στα χέρια μου πριν από 10 χρόνια, μπορεί και πάνω από 10 χρόνια, ένα δώρο της αδελφικής μου φίλης Βικτόριας Καβουριάρη. Μέσα σε ένα κουτί λοιπόν έρχεται ένα δώρο ως ενθύμιο των καλοκαιρινών διακοπών. Το ανοίγω και βλέπω, αντικρίζω ένα κρανίο μωρού κατσικιού, χωρισμένο απόλυτα στα δύο, το οποίο το είχε ξεπλύνει η θάλασσα και ο αέρας. Στην πραγματικότητα πάγωσα όταν το είδα. Είμαι ένα παιδί της πόλης, δεν έχω καμία εξοικείωση με τέτοιου είδους εικόνες, παραστάσεις, αντικείμενα. Το άφησα περίπου ένα χρόνο απέναντί μου, απέναντι από τον πάγο από τον οποίο εργάζομαι, και το κοιτούσα στα μάτια. Με έναν τρόπο κοιτούσα το φόβο στα μάτια, ώσπου αποφάσισα να το ανοίξω. Το πιάνω στα χέρια μου, το ενώνω με κλωστές και σχοινιά στα δύο, και από εκεί και πέρα ξεκινά ένα ταξίδι το οποίο συνεχίζεται και εύχομαι να συνεχιστεί κι άλλο. Η δημιουργία λοιπόν αυτών όλων των έργων, δημιουργήθηκαν 12 κρανία τα οποία ήρθαν στα χέρια μου από νησιά της Ελλάδας. Κάποια τα ήρθανε και από μένα την ίδια. Θυμάμαι, ας πούμε, στη Σαμοθράκη μια σκηνή όπου ζητώ σε μια γυναίκα που τη βλέπω σε ένα οικόπεδο να τριγυρνά κρανίο, και με πάει σε ένα σημείο όπου είναι κρεμασμένο, μάλλον καρφωμένο σε ένα πάσαλο, ένα κρανίο, το ξεκαρφώνει και μου το χαρίζει. Είναι ένα ταξίδι πολύ αποκαλυπτικό, γιατί κάποια στιγμή όσο το δούλευα και με το βίωμα το οποίο ρήμαζε, ήρθε η μυθολογία να μπει και να διασταυρωθεί μέσα στην πραγματικότητα και το ρεαλισμό. Με ποιο τρόπο? Έρχεται και με συναντά ο μύθος της ο μύθος του Ερεχθέα, της Πανδρόσου, που λέει ότι η θεά Αθηνά δίνει στις, χαρίζει στις τρεις κόρες του βασιλιά Κέκροπα ένα κουτί κλειστό, τις ορκίζει να μην το ανοίξουν, να το κρατήσουν μέσα στο ναό. Οι δύο αδελφές, η Έρση και η Άγλαυρος, πατούν τον όρκο, ανοίγουν το κουτί και κατά μία εκδοχή του μύθου μέσα βλέπουν ένα μωρό τυλιγμένο με φίδια. Χάνουν τα λογικά τους, πέφτουν από το βράχο και μένει η Πάνδροσος να μεγαλώσει αυτό το παιδί, ένα αγόρι το οποίο έγινε ο Ερεχθέας, ο βασιλιάς της Αθήνας. Η ταύτιση η δική μου προσωπική είναι με την Πάνδροσο.
0: Μάλιστα. Όλο αυτό όμως το ενδιαφέρον είναι, όπως όλες οι εκθέσεις, πού παρουσιάζεται αυτό το συγκεκριμένο σπίτι, το αστικό σπίτι, το οποίο έχει φιλοξενήσει μεγάλες προσωπικότητες. Δεν ξέρω, μπορείς να πεις, γιατί τις έχεις δει στους στίχους, στα βιβλία, παντού δηλαδή.
1: Η Αλζέκρα, η μνήμη αυτή, δεν θέλησα ποτέ να παρουσιαστεί σε ένα λευκό κουτί, σε μια γκαλερί. Η αρχική ιδέα, την οποία συζητήσαμε και εν τέλει καταλήξαμε σε αυτό το χώρο, με τον επιμελητή της έκθεσης, τον Κώστα Πράπογλου, ήταν να ενταχθούν τα έργα σε ένα χώρο βιωμένο. Το βίωμα της οικίας κατά Κουζινού είναι πολύ έντονο. Όπως είπαμε, πέρασαν από εκεί πάρα πολλοί διανοούμενοι της εποχής. Ονόματα όπως ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ονόματα όπως ο Εμπειρίκος, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Μάνος Χατζηδάκης, που έπαιξε για πρώτη φορά στο πιάνο των Κατακουζινών το μεγάλο ερωτικό.
0: Ο Μαρκ Σαγκάλ.
1: Ο Σαγκάλ, ο Καμί. Και διεθνείς προσωπικότητες και προσωπικότητες από την Ελλάδα που είχαν βγει βέβαια από τα όρια της Ελλάδας. Γιατί είπαμε ότι είναι αυτή η θρηλυκή γενιά του 30, η οποία μεγαλούργησε και είναι οι πρόγονοι πάνω στους οποίους πατάμε, εμπνεόμαστε και προχωρούμε.
0: Ας φέρουμε εδώ το Χατζηδάκη που τραγουδάει από τη δική του εκτέλεση στο «Ήσουν μια βρύση του ουρανού».

σκαλιά να θυμηθούμε λίγο λίγο τα παλιά που γίναν στάχτη και καπνός.

0: Αυτός ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης στο «Ήσουν μια βρύση του ουρανού». Και γυρίζω πάλι στην έκθεση ως άνθρωπος που την είδα. Ξεχώρισα ορισμένα πράγματα, μερικά μου δημιουργήθηκαν έτσι, μου δημιουργήθηκαν κάποιες εικόνες. Αυτό που μου άρεσε πολύ, μπορεί να είναι και η εποχή αυτή του χρόνου, ήταν ένα κρανίο που το είχες ονομάσει «Summer Night Dancer». Πολύ ωραίος τίτλος. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσες να μοιραστείς για αυτό το έργο?
1: Του υποσυνείδητου, του ασυνείδητου, των ονείρων μου. Όνειρα θερινής νυχτός, είμαι παιδί του Θέρους, έχω γεννηθεί τον Αύγουστο. Το καλοκαίρι είναι η εποχή μου λοιπόν. Αφιέρωσα, δεν θα μπορούσα να μην αφιερώσω ένα από τα 12 κρανία που ανήκουν στον ιερό χορό, όπως τον ονομάζω, στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Και το δεύτερο που ήθελα, το οποίο είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τμήμα της έκθεσης, είναι η γνάθη. Τους ανέφερες πιο πριν τις γνάθους των ζώων, τα οποία με τον τρόπο που το έχεις, τον τρόπο που το δείχνεις, είναι καρδιές. Έχουν ακριβώς το σχήμα της καρδιάς. Αυτή η σύνδεση πώς σου προέκυψε?
1: Προέκυψε από τα χέρια μου. Δηλαδή είχα γνάθους αφημένες, κάποια στιγμή άρχισα να παίζω μαζί τους και όταν τις ένωσα είδα ότι δημιουργούν το σχήμα της καρδιάς. Αυτή λοιπόν η οστέ είναι η καρδιά, έγινε αφορμή για να δημιουργηθούν 7 γνάθη και μέσα μου πήραν τη μορφή φυλαχτών. Συνδέθηκαν με έναν τρόπο συμβολικό με μια ιστορία της γιαγιάς μου, η οποία εκτιλήσεται κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι οι 4 κόρες, της προγιαγιάς μου δηλαδή οι κόρες, και ο αδελφός τους, ο πόλεμος καλά κρατεί, φοβούνται αν θα τους πιάσουν οι Γερμανοί, αν θα τους σκοτώσουν οι Γερμανοί, και έτσι η προγιαγιά μου ράβει στα 4 κορίτσια της 4 πουγκάκια υφασμάτινα και μοιράζει τα κοσμήματα της οικογένειας, τα βάζει μέσα, έτσι ώστε αν την έπιαναν οι Γερμανοί, αν έφευγε από τη ζωή, οι κόρες να είχαν ένα μικρό βιός για να επιζήσουν, να επιβιώσουν, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Αυτά τα πουγκιά στο δικό μου μυαλό, στη δική μου καρδιά, πήραν τη θέση των γνάθων.
0: Μάλιστα. Και η φωτογραφία... Υπάρχει μια φωτογραφία μέσα στο πρόγραμμα της έκθεσης που είναι μια παλιά φωτογραφία στο Σουέζ. Αυτή ναι. Έχει κάποια ιστορία?
1: Ναι. Ο κατάλογος έκθεσης θελήσαμε να είναι στην πραγματικότητα ένα λεύκομα και μέσα σε αυτό το λεύκομα να υπάρχουν και προσωπικές φωτογραφίες. Η φωτογραφία αυτή, η οποία έγινε έμπνευση και αφορμή και για το έργο με το οποίο συμμετείχα στην ομαδική έκθεση All Aboard που διοργάνωσε ο Κώστας Πράπογλου σε ένα χώρο του αεροδρομίου του Ελευθέριου Βενιζέλου, είναι μια φωτογραφία που έφτασε στα χέρια μου από τους δικούς μου, από τις αδελφές της γιαγιάς μου. Δείχνει τους Έλληνες της Αιγύπτου, στο Σουέζ, να φορούν τις παραδοσιακές τους φορεσιές, τα πολύτιμά τους, για να γιορτάσουν μια εθνική επέτειο. Μέσα στη φωτογραφία υπάρχει ο προπάπος μου.
0: Μάλιστα. Αυτή η δύναμη της φωτογραφίας πάντως, προσπαθώντας όλα φυσικά να τα συνδέσω με κάποια μουσική, θυμήθηκα το τραγούδι του Kevin Morby, το This is a Photograph, το που έχει μια ιστορία ότι κατά τη διάρκεια μιας οικογενικής συνάντησης ο πατέρας του Morby παθαίνει ένα σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το μεταφέρουμε ασθενοφόρο και μετά το συμβάν αυτό ο Morby βρίσκει μια παλιά οικογενειακή φωτογραφία του πατέρα του από το παρελθόν, στην οποία στέκεται νεαρός, χωρίς μπλούζα στο γρασίδι, πολύ ακμαίος, γεμάτος ζωντάνια. Και this is a photograph Kevin Morby.
2: This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn with no shirt on, ready to take the world on. Beneath the West Texas sun, the year that you were born, the year that you are now. His wife behind the camera, his daughter and his baby boy.

0: Επανερχόμαστε στην έκθεση και ένα τελευταίο θέμα το οποίο ήθελα να αναφέρω είναι κάποια κοσμήματα, μαρκαριτάρια που υπάρχουν στην έκθεση. Σοφία, θα ήθελες να μας πεις κάτι περισσότερο γι' αυτά?
1: Είναι οστά ζώων, γιατί στην έκθεση πάντα υπάρχει το οστό ως αποδεικτικό ενός πρώτερου βίου, μιας πρώτερης ύπαρξης. Είναι λοιπόν ένα περιδέρεο και ένα δαχτυλίδι φτιαγμένο από οστά ζώων, δεμένα με μαργαριτάρια. Στην πραγματικότητα εκπροσωπούν τον ματαιωμένο έρωτα των δύο αδελφών της γιαγιάς μου, της Άννας και της Νίνας, γυναίκες οι οποίες ερωτεύθηκαν, αγάπησαν πολύ δυνατά, αλλά δεν έμελε να παντρευτούν, να νυφευθούν τον άνθρωπο, τον άντρα της ζωής τους. Και βέβαια είναι πολύ συγκινητικό εκείνα τα χρόνια το πόσο πίστη και αφοσίωση έδειχναν οι άνθρωποι σε έναν έρωτα. Πράγμα το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι συμβαίνει σήμερα στις μέρες μας. Αυτή λοιπόν η συγκίνηση μου δημιούργησε την ανάγκη να αφιερώσω και στη μία και στην άλλη τα κοσμήματα αυτά, τα οποία είναι δεμένα με μαργαριτάρια. Γιατί σημαίνει μαργαριτάρι? Σημαίνει είναι ένα υλικό πολύτιμο το οποίο φοριέται σε χαρές, στους γάμους, ας πούμε, οι νύφες φορούν μαργαριτάρια, αλλά είναι και ένα κόσμημα που μπορεί να φορεθεί και σε μια κηδεία. Στην έκθεση υπάρχει το δίπολο ζωή-θάνατος και εκπροσωπείται, και τα κόσμηματα εκπροσωπούν το δίπολο αυτό πάλι.
0: Νομίζω ότι το πιο ταιριαστό για να ακούσουμε αυτή τη στιγμή είναι
1: The Pearl Fishers από την όπερα του Bizet. Το ακούμε σε μια εκτέλεση του Ενρικό Καρούζο, αυτού του θρύλου του τραγουδιού του Ναπολιτάνου.
0: Και ο Ζορ Μπιζέ το έγραψε όταν ήταν μόλις 25 χρονών.

Αυτός ήταν ο Καρούζος τους Αλής Μαργαριταριών του Μπιζέ. Και εδώ τώρα δεν θα κάνω καμία ερώτηση, σου έχω μία έκπληξη. Μπορώ να το πεις, είναι και το δώρο μου για την παρουσίαση σήμερα στην εκπομπή. Ξέρω πόσο αγαπάς τους Pink Floyd και σκέφτηκα ότι μπορούν όλα να συνδυαστούν, οι Pink Floyd με τον Μπιζέ. Ναι, γιατί ο David Gilmour έχει τραγουδήσει το ίδιο τραγούδι.

0: Ακούσαμε το David Gilmour σε αυτή την εκτέλεση. Εδώ έχουμε τη Σοφία Speechless.
1: Είναι αλήθεια.
0: Όταν το βρήκα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Λέω αυτό είναι.
1: Έχω μείνει άφωνη.
0: Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος τελειώνει και εμείς φυσικά εδώ θα μείνουμε μετά τις 5, βγάζουμε τα απεριτίφ, αλλάζει το ύφος, άλλο πράγμα, σαν να έχουμε πάει μετά την έκθεση σε κάποιο μπαράκι.
1: Στην Ιταλία που τόσο αγαπώ.
0: Στην Ιταλία.
1: Που έκανα μικρογλυπτική εκεί.
0: Και πάω στην τελευταία ερώτηση που είναι ότι η Σοφία αύριο το πρωί σε παίρνουν τηλέφωνο ή σου στέλνουν ένα mail από το Βερολίνο και σου λένε «Κυρία Ζαράρη, σας καλούμε εδώ σε ένα σπίτι στο βουνό, θα μπορέσετε να δημιουργήσετε έργα με αυτό το θέμα, το θέμα είναι πολύ ωραίο, αλλά μαζί σας θα μπορείτε να πάρετε 3 τραγούδια, αυτά θα έχετε μαζί σας στο Walkman, ας το πούμε Walkman, γυρίζουμε πολλά χρόνια πίσω, δεν θα έχετε Spotify, δεν θα έχετε όλα, θα έχετε μόνο αυτά τα 3 τραγούδια να τα ακούσετε αυτή την εβδομάδα. Ποια ήταν αυτά τα 3 που θα διάλεγες?
1: Shine On You, Crazy Diamond, έτσι ξεκινήσαμε, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Μάνο Χατζηδάκη, που ήδη τον ακούσαμε, Ήσουν Μια Βρύση του Ουρανού, και Again από τους Archive.
0: Διακρίνω μια μικρή ζαβολιά, γιατί τα 2 από τα 3 είναι 16 λεπτά το καθένα, οπότε μιλάμε για πάρα πολύ μουσική.

0: και με τους ήχους που τον archive στο Again, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε για αυτό το, αυτή την ώρα. Η Σοφία Ζαράρη φεύγει, πάει στην έκθεση. Δεν ξέρω τι, Σοφία, τι θέλεις να πεις για κλείσιμο.
1: Να σας πω ότι αυτή την Τετάρτη, την Παρασκευή και την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Παρασκευή ολοκληρώνεται η έκθεση. Οι ώρες που μπορεί να επισκεφθεί κανείς στην οικία κατά Κουζινού είναι 5.30 με 7.30 το απόγευμα. Γιάννη, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Αυτό που εκτιμώ και αυτό που αγαπώ σε σένα είναι ότι πραγματικά μπαίνεις μέσα στο μυαλό και κυρίως στην ψυχή του άλλου που έχεις απέναντί σου και τις τέχνες με την οποία ασχολείσαι κάθε φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Σοφία. Ευχαριστώ τον Στράμερ που μας δίνει εδώ δυνατότητα να κάνουμε διάφορα έτσι πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που υπάρχουν γενικά στο ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια, Σοφία. Είστε επανειδήν. Τα λέμε. Μείνετε εδώ για τα aperitif.

Αυτή ήταν η διασκευή των The Fat and the Thin 1969 στο I Say a Little Prayer, το κορυφαίο τραγούδι του Bert Bacharach. Και πάμε στο 1960 βγήκε το single του Bo Diddley, Roadrunner, το διασκευάζουν εδώ οι Guns από το Mississippi.

Για τους παλαιότερους θα θυμηθήκαν το γνωστό cartoon με το Beep Beep και πάμε στους Jim Jones and the Writer's Mind, Satan's Got His Heart Set on You. Σε αυτή την ώρα λίγα λόγια.

Αυτή ήταν η αποπλάνηση του Σαντανά, Σάντας Golden Hard on You. Και πάμε στις Feminine Complex, εκεί στα τέλη των 60's βγάλαν ένα και μόνο άλμπουμ, ηχογράφησαν ένα τραγούδι το 1967, το οποίο βγήκε το 1997. Διασκευάζουν Mustang Sally του Wilson Pickett, αλλά ανατρέπουν αυτή την παραδοσιακή μάτσο ατμόσφαιρα του αρχικού κομματιού και το ονομάζουν και αλλιώς Jaguar Jimmy. 1, 2, 1, 2, 3.

Και οι Jaguar Jimmy διασκευάζουν Wilson Pickett και οι Rolling Stones διασκευάζουν Marvin Gaye. Can I get a witness? Είναι στην εποχή όπως το τελευταίο τους AI βίντεο, εκεί, ναι, εκεί είναι.

και από το 1964 και του Stones. Πάμε σε μία διασκευή ενός τραγουδιού του Beatles. Ευτυχώς είναι διασκευή, γιατί ο τίτλος δεν θα μπορούσα να τον πω. Είναι από την Καμπότζη. Είναι ο Pan Ron ή Pan Ron. Κίτρινος πυρετός.

και από την Καμπότζη και τη διασκευή στο Hard Day's Night. Θα πάμε στο επόμενο, που είναι ευκαιρία να πω ότι είτε είσαι καλλιτέχνης, μπάντα, τραγουδιστής, ζωγράφος, πολλές φορές κάνεις πάρα πολλά πράγματα και περιμένεις μια αναγνώριση, περιμένεις αυτό κάτι να γίνει. Υπάρχουν όμως πράγματα που αναγνωρίζονται πολλά χρόνια μετά. Οι Them βγάλανε το Gloria, ήταν ένα B-side, δεν του δώσε κανένας καμία σημασία. Εμείς όμως εδώ θα το ακούσουμε από τους Fingers, Gloria. Γι' αυτό μην απογοητεύεσαι.

Αυτή είναι η Fingers στη διασκευή του Gloria. Το επόμενο είναι ένα μουσικό αξιοπερίεργο, ένα cult σπάνιο κομμάτι 1980 από τον Jackson Jones. Συνδυάζει disco, funk, reggae. Έχει ένα ιδιαίτερα κολλητικό ρυθμό και λέγεται I Feel Good, Put Your Pants On.

Αυτές τις μέρες ήταν και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis. Αλλά εδώ θα πούμε για τη γυναίκα του, την Betty Davis, γεννημένος Betty Madry. Ήταν από τα πιο επιδραστικά ζευγάρια. Ο γάμος τους διήρκησε μόλις ένα χρόνο, αλλά αυτή τον έβαλε. Τον έβγαλε από, από τα συντηρητικά κοστούμια, τον έβαλε σε μια πιο ψυχεδελική έτσι, εμφάνιση, αφροφιουτουριστικ, και μετά το διαζύγιο είδε το φως το αληθινό. Ήταν πρωτοπόρος του Raw Funk και κυκλοφόρησε σπουδαίους δίσκους «Your Mama Wants Your Back».

Papa, won't you, won't you, won't you so bad?

Αυτή είναι η Betty Davis, η Betty Davis, η τραγουδίστρια, και θα πάμε 1968 στον Tony Joe White, στο Polk Salad Annie, που συνδυάζει τα blues, την country, το funk, και έχει αυτή τη χαρακτηριστική βαθιά φωνή του. Το έχει διασκευάσει και ο Elvis.

Αυτό ήταν το 1968, Tony Joe White, νομίζω αρκετά μπροστά από την εποχή του, και το επόμενο είναι κάτι που μας δίνει λίγο ελπίδα. Better as one, the heavy.

1982 το γερμανικό συγκρότημα Trio παίρνει ένα παιδικό αρμόνιο Κάσιο και φτιάχνει αυτό το ντα-ντα-ντα. Έδωσε μια πρόσφατη διασκευή του Michael Hirst.

Και πάμε στο επόμενο, το Pepe Gianelli Pozzo Strummer, νομίζω και αλλού, 30η επέτειος της, της λειτουργίας των Arab Strap, και βγάζουν ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο, είναι συγκινητικό, είναι ρομαντικό, είναι καταθλιπτικό, αλλά είναι και συναρπαστικό. You, you, you.

και από τους Arab Strap μια ακόμα συγκινητική επιστροφή. Ο Mike D, τον Beastie Boys, επέστρεψε μετά από πάρα πολλά χρόνια από το θάνατο του Adam 2012 από καρκίνο και βγάλει ένα single και μοιράζεται το στούντιο με τους δύο γιους του. Ωραία φάση, David και Skyler τα ονόματά τους. Ακούμε What We Got.

Αυτός ήταν ο Mike D στο καινούργιο του τραγούδι What We Got και πάμε στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο έχει τρία στοιχεία που μου αρέσουν. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι τελειώνει, ξεκινάει σαν ένα spaghetti western και τελειώνει σαν ένα σοβιετικό βάλς και εδώ νομίζω υποδέχεται το DJ comeback που έχει κάτσει εδώ δίπλα και είναι η καλύτερη υποδοχή. Και το τρίτο είναι ότι έχει ένα τίτλο που ταιριάζει στο τέλος της εκπομπής, γιατί λέγεται The Sweet Goodbye. Είναι η Opus King.

φεύγω σιγά σιγά. Γιάννης Παλαγκούγκος ήταν στο μικρόφωνο από τις 4 στην επιλογή της μουσικής και στα λόγια. Φιλοξενήσαμε την πρώτη ώρα την εικαστικό Σοφία Ζαράρη. Η δεύτερη ώρα ήταν πιο απεριτίφ. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη είναι η 100η εκπομπή. Έχω ζητήσει κομμάτια, κάποιοι έχουν στείλει, κάποιοι όχι. Περιμένω. Θα σβήσω και τούρτα με 100 κεριά. Τι να πούν και αυτοί που έχουν 1000.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Στο ένα είμαι. Στο ένα είμαι. Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Ξεκινήσαμε με Itchy and the Niche, από το καινούριο του άλμπουμ και City Line. Και συνεχίζουμε μια ακόμα καινούργια κυκλοφορία. Είναι η Primitive Ring, Live from the Other Side.

Αυτή ήταν η The Lessons First από την καινούργια της κυκλοφορία με τίτλο Lonely Times Are Coming. Εδώ νεκροζώνταν η Stadium, συνεχίζουμε με καινούργιες κυκλοφορίες. Mod Lang, Borrow Time το album, What I Can't Have, and it sounds like this.

Και τι κάνεις όταν δεν έχεις αυτό που θέλεις. Χαμογελάς και το αποδέχεσαι, μας λέει η Panic Sack. Green and buried.

Αυτή ήταν η Sweeping Promises, μια αγαπημένη μπάλα της εκπομπής από το καινούργιο τους συγκλάκι You Say I Romanticize. Ακούσαμε το Shooting Shadows και περνάμε σε μια ακόμα αγαπημένη μπάλα, Fast Kids και When I'm Gone.

Αυτό που μόλις τελείωσε ήταν η Mike Rabin and the Demons από το 1965, παρακαλώ. Ένα πρώτο γκαράζ κομμάτι. Στους Mike Rabin and the Demons, στους οποίους συμμετείχε στο παίζοντας μπάσο ο Terry Stamp, ο οποίος είναι ο πρώτος στο οποίο θα κάνουμε το αφιέρωμα σήμερα, μιας και έφυγε στις 11 Μαΐου ή κάπου εκεί, κανείς δεν ξέρει, έχει περάσει λίγο στα ψηλά ο θάνατός του. Αν και για μένα ήταν ένας μεγάλος underground hero της βρετανικής σκηνής και όχι μόνο. Την ανακοίνωση την έκανε η εταιρεία που επανέκδωσε μάλιστα κάποια προσωπικά άλμπουμ του Terry Stamp. Θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε και από αυτά αργότερα. Η επόμενη εμφάνιση λοιπόν του Terry Stamp, ο οποίος ήταν από την αρχή μέσα στο βρετανικό underground, είναι στη δεκαετία του 70, στις αρχές. Μαζί με τον Ted Avery φτιάχνουν μια καταπληκτική μπάντα, η οποία έβγαλε δύο φανταστικά... Αυτά τα λέγαμε τότε underground rock, εγώ θυμάμαι, εκεί στη δεκαετία του 90-2000. Αυτά τα άλμπουμ δηλαδή που ήταν σκληρά, αλλά δεν ήταν hard rock ή progressive, ας πούμε, αλλά ήταν έτσι, είχαν ένα πιο σκληρό ήχο. Είναι η Third World War, λοιπόν, το Ascension Day, το οποίο μάλιστα ο Mick Farren, σε ένα φανζίν της εποχής, ο Mick Farren, το Pretty Fairies, είχε γράψει ότι είναι το καλύτερο protest κομμάτι από την εποχή του We Shall Overcome. And it sounds like this.

αυτό ήταν λοιπόν το A Season of Day, ο Dynamitis που άνοιγε το πρώτο άλμπουμ των Third World War, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως πρώτο πάρκ συγκρότημα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τον ήχο, ο οποίος είναι αυτός που περιέγραψα πολύ ορθά πριν, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τους στίχους, οι οποίοι μεταφέρουν την πολεμική των MC5 σε πολύ πιο κυριολεκτικό επίπεδο. Αν κάτσετε, ας πούμε, να ακούσετε το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ που λέγεται Preaching Violence, το οποίο μιλάει μέσα για Μολότοφ και για επανάσταση εναντίον των αστών και δολοφονία, ας πούμε, των ταξικών αντιπάλων κτλ. Εξασφαλίζοντας έτσι μηδενικό radio play. Παρ' όλα αυτά, ο Terry Stubb, όπως θα ήταν, ένα μετανόητο άτομο, πίστευε στις ιδέες του, πίστευε μέχρι τέλους και υποστήριζε αυτά τα οποία ένιωθε, και περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο δίσκο. Λογικό ήταν το Third World War. Το πάει ένα βήμα παρακάτω για όποιον δεν κατάλαβε. Λέει, απονάμε παρέα σας, προτιμώ να κόβω ζαχαροκάλαμα για τον Κάστρο. I'd rather cut cane for Castro.

Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η ιστορία του Third World War με τα πολύ εμπορικά τραγούδια τους έτσι, και τους στίχους έτσι, που αγγίζανε την κοινωνία. Και ο φίλος μας ο Terry Stamp όμως συνεχίζει, κάνει solo καριέρα η οποία είναι καταπληκτική, είναι το άλμπουμ του Δισεύρετα, αλλά φέτος το 2026 η εταιρεία Just Add Water επανέκδοσε κάποια από αυτά, πραγματικά άρχισε να τα ακούσετε. Επίσης ο Terry Stamp μπορεί να μην ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά ήταν αυτό που λένε musicians musician. Με αποτέλεσμα δύο φοβερές μπάντες, μια πασίγνωστη και μια λιγότερο γνωστή, η οποία θα ακούσουμε στη συνέχεια, πήρα το όνομά τους. Από το άλμπουμ λοιπόν του Terry Stamp το 1975 με τίτλο Fastix, ακούμε το Motorhead. Kicks out on the road.

Αυτός ήταν ο Terry Stubb και το Motorhead. Περίπου 1,5 χρόνο πριν βγει το κομμάτι το Hogweed, του Lemmy φυσικά και το Motorhead. Μετά και την παταγώδη επιτυχία, αποτυχία αυτού του δίσκου, ο φίλος μας μετακομίζει στο LA, βγάζει ένα σωρό δίσκους με μηδενική επιτυχία, αλλά συνεχίζει και παίζει μουσική γιατί αυτό γουστάρει και αυτό ήταν γεννημένος να κάνει. Ένα από τα άλμπουμ που επανέκδοσε η Just Add Water ήταν το Bootlace Johnny and the 99s, αυτό που ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. The Bootlace Johnny had a rock in his head the day he fell out of bed.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Terry Stamm. Μπορούσε να ροκάρει όπως η MC5 και μπορούσε να κάνει songwriting, storytelling όπως ο Bruce Springsteen. Δεν είναι υπερβολική η περιγραφή, έτσι πιστεύω ότι είναι. Και από το 1982 κάνουμε ένα trip back to time. Πάμε στο 1969. Ακούμε τους Crust Butler και Factory Grime. Περισσότερα μετά.

Αυτό ήταν λοιπόν η Crash Butler και η γλίτσα του εργοστασίου. Πάρει πάλι η Working Class στίχος από το Sub Underground της Αγγλίας. Η Crash Butler που ήταν το πρώτο σχήμα του Jesse Hector, που είναι το δεύτερο άτομο το οποίο θα κάνουμε αφιέρωμα σήμερα στην εκπομπή. Ο Jesse Hector, ο οποίος ήταν φίλος φυσικά με τον Terry Stamp, όχι τόσο forward στις πολιτικές του ιδέες όσο ο Terry, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος πάνω κάτω, ο οποίος βγάζει εν συνεχεία στα 70s, είχε ξεκινήσει βέβαια από την αρχή στο 60s, θα το πούμε αυτό. Ήταν από τους πρώτους ροκαμπιλάδες, μετά ήταν από τους πρώτους μποντάδες, μετά πήγε στο σκληρό ήχο, περιπλανήθηκε στα 70s και είπε να το ρίξω και λίγο στο γκλαμ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, θεωρείται έτσι, αυτή η διασκευή από τους ύμνους έτσι, της γκλαμ ροκ εποχής. Είναι οι Gorillaz και διασκευάζοντας Kings, You Really Got Me.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Τζέσι Χέκτορ. Ο Τζέσι Χέκτορ, ο οποίος είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ήταν οι καλύτερες φαβορίτες στην ιστορία της Βρετανίας τουλάχιστον. Iconic, sideburns. Και η σύνδεση τώρα με τον Terry Stubb είναι η εξής. Το επόμενο σχήμα που έκανε ο φίλος μας ο Τζέσε, που ήταν και ένα από τα αγαπημένα σχήματα του του Joe Strummer, ήταν η The Hammersmith Gorillas, που είναι η σύνδεση. Το τελευταίο κομμάτι στο δίσκο των Third World War του Terry Stubb λεγόταν Hammersmith Guerrilla. Κάτω σε αυτή την παράφραση λοιπόν έκανε ο φίλος μας την μπάντα Hammersmith Gorillas, από τους οποίους ακούμε Moonshine.

Αυτή ήταν η Φλερ από την Ολλανδία, η αγαπημένη μου καλλιτέχνης, που μας δίνει την μπάσα για να πάμε στη Κλοντίν Ζονζέ. Ξεκινάμε με το κομμάτι από το ένα κομμάτι από το πρώτο του άλμπουμ, το ομώνυμο, Κλοντίν, Αφελισιτάτ και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Καλή ακρόαση.

Αυτή ήταν λοιπόν σε αυτή την υπέροχη μπόσα η Κλοντίν Σοροζέτ Λονσέ, γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου του 1942 στο Παρίσι. Πιτσιρίκα πολύ, ούτε καν 18 χρονών, πηγαίνει στην Αμερική. Κατευθείαν αναγνωρίζει το ταλέντο της, πηγαίνει, εμφανίζεται στη τηλεόραση, σε διάφορες σειρές κτλ. Για μένα η αποθέωση της καριέρας της, της τηλεοπτικής ήταν η συμμετοχή της στην ίσως κορυφαία κομμωδία όλων των εποχών, το Party με τον Peter Sellers. Το 1961 παντρεύεται με τον Andy Williams, ένα από τους πιο γνωστούς κρούνερ όλων των εποχών. Και μια σχεδόν αναφέραμε, ας ακούσουμε για τον Andy Williams. Να μας λέει Spooky, γιατί Spooky είναι και όλη η ιστορία στη συνέχεια.

Αυτή είναι η Κλοντίν Λονσένα, διασκευάσει η Χατζηδάκη, ένα κομμάτι το οποίο έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία από τη φωνή της δική μας Βίκη Λέανδρος. Και πάμε στο καλύτερο του άλμπουμ, μάλλον, από το 1967, το Colors. Την ακούμε να διασκευάσει το Scarborough Fair.

Η Λωτίν Λονσέ από το 1971 και η Electric Moon. Και κάπου εδώ, φτάνοντας στα 70s, κάνουμε ένα jump στο χρόνο και πάμε στο 1975, η οποία είναι η χρονιά η οποία χωρίζει με τον Άντι Williams η Κλοντί και τα φτιάχνει με τον Μιραίο τελικά, Vladimir Spider Savage. Ο Vladimir Savage, ο οποίος ονομάστηκε Spider επειδή ο πατέρας του άλλα χρόνια τότε το κορέδευε για τα αδύναμα χέρια του, τα οποία όμως χέρια του τον βοηθήσαν εν συνεχεία να γίνει Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκι. Και γύρω στα 1975 να κάνει τη μοιραία γνωριμία του με την Κλοτίν Λόνσε, με την οποία παντρευτήκαν κιόλας. Μέχρι να φτάσουμε στο 1976, 21 Μαρτίου ήταν, ο Βλάντιμιρ ετοιμαζόταν να πάει για μπάνιο. Η Κλοντίνη, όπως είπε, του είπε πώς λειτουργεί το πιστόλι. Πες μου τώρα, μιας και να πας για μπάνιο, μετά μπορεί να το ξεχάσεις. Και του ρίξε δύο πιστολιές, μία στην κοιλιά, μία στο στήθος, τον άφησε σέκο. Πήγε στον άλλο κόσμο. Μετά ξεκίνησε μια έρευνα και εκεί πέρα τα γατόνια που ήταν εκεί στο Κολοράντο από το γραφείο του Σερίφη και τα λοιπά πήγανε χωρίς ένταλμα, πήρανε δείγμα αίματος από την, από την Κλοντίν, βρήκανε μέσα ίχνη κοκαίνης και αλκοόλ, βρήκανε το ημερολογιό της γιατί στην κατάθεσή της είχε πει ότι όλα πήγανε πρίμα βίστα. Αλλά στο ημερολόγιο της έλεγε «Δεν μπορώ να πω με αυτά τον παλιόπουστα». Τελικά τον καθάρισε τον άνθρωπο. Τα δείγματα δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά στο δικαστήριο διότι δεν υπήρχε ένταλμα. Και η τελική ποινή στην οποία κατέληξε το δικαστήριο ήταν 30 μέρες, εκ τις οποίες θα μπορούσε να πηγαίνει όποτε θέλει η Κλοντίν σε φυλακή, η οποία πήγαινε σε Σαββατοκύριακα. Όλο αυτό έγινε ένας μηντιακός και pop μύθος. Τελικά όλη αυτή η ιστορία κατέληξε στο όταν έκαναν έφεση οι συγγενείς του Κροάτη Σκιέρ. Μια εξοδικαστική έτσι, συμφωνία, την οποία είπανε ότι δεν θα γράψει ποτέ από μνημονεύματα, δεν θα ξαναμιλήσει ποτέ για τον Βλάντιμιρ. Και κάπου εκεί έληξε η ιστορία. Όχι κάπου εκεί. Μετά η Κλοντίνη παντρεύτηκε τον δικηγόρο υπεράσπισης που είχε. Αυτά είναι δικαστικά δράματα. Και οικογενειακές ιστορίες και μαλακίες τώρα. Αυτά είναι τα σωστά. Έμεινε στην αφάνεια. Εμείς τη θυμόμαστε ως μουσικό και ως μεγάλη τραγουδίστρια και κλείνουμε με ένα κομμάτι προφητικό θα λέγαμε από το 1972, από την Κλοντίν, από το τελευταίο δίσκο της. Hey, that's no way to say goodbye. Όντως.

Αυτά ήταν οι αδερφές McGregor, η Kate και η Anna. Dancer with bruised knees. It reminds me of a person I know. Και αλλάζοντας τώρα ύφος, πηγαίνοντας προς το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα στην Τεχνόπολη υπάρχει, είναι η τρίτη μέρα του Athens Jazz Festival. Είναι ένα καλλιτέχνης που δεν περίμενα ποτέ να δω στην Ελλάδα. Είχα παίξει και πριν κάποιες εκπομπές εδώ πέρα. Μιλάμε για τον Βρετανό Alabaster De Plume. Ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει ιστορία στην underground σκηνή της Βρετανίας. Θα ακούσουμε το περσινό του άλμπουμ, το Oh My Actual Days, και ελπίζω να σας δω και γύρω στη σκηνή.

Ο Alabaster The Bloom, λοιπόν, με πολύ μεγάλη δισκογραφία, όλη ενδιαφέρουσα. Ελπίζω να σας δω γύρω στις 11 που θα βγει εκεί στη σκηνή της Τεχνόπολης. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τα παλαιότερά του, που με θέμα έτσι πιο ελληνικό, Greek Honey Silk.

Αυτό ήταν ο Alabaster de Bloom που θα απολαύσουμε σήμερα στη σκηνή της Τεχνόπολης. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα αποχαιρετήσουμε ένα άλλον ακόμα πιο άδειο crowd hero, τον Pete Wilham, τον κιθαρίστα από το τρίο το Σεντέλικα, μια νεοψυχεδελική μπάντα της Μεγάλης Βρετανίας με πολύ μεγάλη δισκογραφία. Θα ακούσουμε ίσως το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτούς, Dancing to Dundee's Inferno, and it sounds like this.

Master Magnet, Black Balloon. Φτάνουμε προς το τέλος. Δεν υπάρχει ζόρκο μετά να σας παίξω εκεί τις δικές του κομματάρες. Θα μ' αρχίσετε λίγο ακόμα, παίξω κανένα δύο κομμάτια που μου ταιριάσουν. Και ένα από αυτά είναι το Images of Life από το Ted Lucas.

Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, θα είναι η εκπομπή Tribal Time. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να προσέχετε τον σύντροφό σας και να αγαπάτε τους φίλους σας. Tomorrow is a long time. Καλό βράδυ. See you next week.

Θα μπορούσε να ήταν μια playlist του σταθμού, αλλά δεν είναι. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος. Πραγματικά φεύγω τώρα. Καθάρισα στούντιο. Έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω και φεύγω. Σας αφήνω με Alabaster The Bloom. Για όσους δεν έχει ψηθεί και όσους να ψηθούν τώρα, Bringing Another Napka για την Παλαιστίνη. Ελευθερία στην Παλαιστίνη. Ελευθερία στις καρδιές μας. Καλό σας βράδυ.

Detroit.

Lang Fanzine, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hausburg, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις. New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Marouza, Ilias Aslanoglu και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο και τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από την διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε γαρτί.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι το Radio Lang μετά Maiden.
1: Μετά Maiden, μετά Metallica, γενικώς μετά από όλα αυτά τα μεγάλα live. Βάσκα, όλα αυτά. Τα δύο πρώτα μεγάλα live του καλοκαιριού, ας πούμε.
0: Ούτε καν. Της άνοιξης δεν προλάβαμε. Το καλοκαίρι μπήκε απότομα, πραγματικά. Τι ζέστη είναι αυτή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν θέλω να κάνει ζέστη από τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως ότι φορούσα πολύ ωραία τα κοντομάνια, τα κοντά παντελονάκια τέτοια εποχή. Φέτος δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Βασικά όταν ξεκινήσω θα είναι η αρχή του τέλους.
0: Εγώ ξεκίνησα από τους Iron Maiden. Ήτανε δηλαδή το έναυσμα.
1: Έπρεπε να γίνει. Είμαστε λοιπόν το Radio Lang. Όπως κάθε Τετάρτη, εκτός από την πρώτη Τετάρτη του μήνα, στο Strummer Radio. Χρήστος Αναγνώστου.
0: Μιχάλης Κουρής. Εδώ μετά έχουμε καινούριο τεύχος, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και περίπου 2 εβδομάδες.
1: Περίπου 2-3 εβδομάδες, ναι, κάπου εκεί. Θα το βρείτε φυσικά από εμάς. Θα το βρείτε στα γνωστά spots σε Αθήνα και πάρα πολύ σύντομα, αυτές τις μέρες τώρα, σε Θεσσαλονίκη. Θα το βρείτε στην Πάτρα, θα το βρείτε οπουδήποτε αλλού και από εμάς θα το πάρετε κατά βάση, άμα είστε πολύ επαρχία. Κατά βάση
0: θα το βρείτε και στο Τριανών, αυτή την Τρίτη στις 9.
1: Ακριβώς, έχουμε πολύ ωραία πράγματα να σας πούμε σχετικά με τις εκδηλώσεις του Lang, για την ακρίβεια τις προβολές του Lang αυτή την εβδομάδα, και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί πραγματικά πέσανε όλα μαζί.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Τι είναι αυτό, Σαράφης έχουμε.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, με δυο παπούτσια πάνω.
0: Έτσι, κανονικά. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχουμε προβολή του ντοκιμαντέρ των Φουγκάζη, σωστά.
1: Ακριβώς, αυτό που έπαιξε και εδώ στο Τριανών για τρεις βραδιές.
0: Ναι, δύο βραδιές, τρεις προβολές.
1: Δύο βραδιές, τρεις προβολές, ακριβώς, χαμός. Και το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικαίων ή τέλος πάντων των Βορειοελλαδιτών για την προβολή ήταν τόσο μεγάλο που μας, σε εισαγωγικά, ανάγκασε να κάνουμε και αυτή την προβολή. Φυσικά μαζί με την πόρωση, αυτό εννοείται, να δούμε και μερικά χρηστικά τώρα στο σκονάκι μας εδώ, και όσο θα ψάχνουμε τα χρηστικά, να πούμε ότι εδώ είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Αν βγάλω αυτή τη βλακία εδώ, γιατί δεν μου κάνει καθόλου. Είχε ιδιαίτερη επιτυχία η προβολή.
0: Όχι, ήταν τίγκα.
1: Στο εδώ, τίγκα, ειδικά η πρώτη προβολή από τις τρεις. Που βασικά γι' αυτό κάναμε και τρεις προβολές.
0: Ναι, γιατί ζητήθηκε από τον κόσμο.
1: Ναι, ο κόσμος ήταν.
0: Ό,τι ζητάτε, παίρνετε.
1: Ακριβώς. You ask for it, you get it.
0: Εμείς δεν αρνούμαστε.
1: Εσείς το ζητήσατε, εσείς θα το φάτε, όπως λέμε. Όχι, πραγματικά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε τα χρηστικά τώρα εδώ. Τετάρτη λοιπόν, 3 Ιουνίου, σε 9 η ώρα, στο Artbox Fargani Theater, κοντά στην Καμάρα, για να μην ψάχνετε.
0: Εύκολη.
1: Εντάξει, οι Θεσσαλονίκοι ξέρετε.
0: Ναι, για τους άσχετους λέμε εδώ.
1: Για τους υπόλοιπους, ναι. Υπάρχουν εισιτήρια στο Μόρα, αν θέλετε να πάρετε προπόληση. Θα υπάρχουν εισιτήρια, αν δεν έχουν τελειώσει στο Μόρ, και στο ταμείο του θεάτρου, ας πούμε. Συγγνώμη.
0: Εμείς προτείνουμε να τα πάρετε online. Όχι για κανένα λόγο, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Γιατί εδώ έγινε ουρά. Τώρα, αν σας αρέσει να περιμένετε, κανένα πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα κολλήσουμε εκεί. Άμα θέλετε, όχι, περιμένετε.
0: Προς Θεού, ναι.
1: Τώρα είναι και η νοοτροπία της ουράς.
0: Βεβαίως.
1: Πλέον. Είδαμε.
0: Δεν περιμένεις, δεν έχεις περάσει καλά.
1: Ακριβώς. Είδαμε. Εντάξει, στους Maiden και στους Metallica είδαμε πολλές ουρές γενικώς. Είδαμε ουρές στο pop-up store. Είδαμε ουρές στις μπύρες. Είδαμε ουρές έξω από το γήπεδο. Έξω από το γήπεδο λιγότερες σουρές είναι η αλήθεια. Μπήκαμε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Μιλάς για τους Metallica και για τους Maiden.
1: Και για τους Metallica και για τους Maiden.
0: Μπήκαμε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Μπήκαμε μια χαρά. Αυτοί που είχαν πάει νωρίς αργήσαν να μπουν στους Metallica. Στους Maiden να πω ότι δεν άκουσα για καμία καθυστέρηση. Και η ουρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη στο merch έξω. Ήταν τεράστια. Δηλαδή ήταν.
1: Βέβαια, ακόμα πιο τεράστια ουρά ήταν στο τέλος των Maiden. Εκεί που είχαν τέλος πάντων είχαν ένα σημείο για να αφήσεις τις τσάντες σου και να δώσεις ένα δεκάρικο.
0: Ναι, ένα δεκάρικο για να αφήσεις τις τσάντες σου.
1: Ένα δεκάρικο για να αφήσεις τις τσάντες σου.
0: Ας μην την έπαιρνες, φίλε. Έχουμε γίνει Ευρώπη.
1: Έτσι. Ήταν μια ώρα που. Εντάξει, δεν ξέρω πόση ώρα θα περίμενε πραγματικά ο τελευταίος. Ήταν απίστευτη ώρα. Νομίζω ότι τέτοια ώρα μόνο στο Pop-up Store των Metallica είδα στις 6 ώρα την Παρασκευή.
0: Ένας τύπος. Μεταλλάς ήρθε με τον πατέρα του να δει τη συναυλία το Metallica και έκανε και tour στα δισκάδικα. Μεταλλήρα είχε πάει διάφορα.
1: Γενικώς πάρα πολύ ωραία αφορμή για να κάνεις ένα ωραίο ταξίδι.
0: Ναι, όχι αυτός το ανέβασε, είναι YouTuber ο συγκεκριμένος.
1: Α, οκ. Okay.
0: Θα πήγαινε μετά να τους δει και Βουλγαρία, καπάκι.
1: Ωραίος.
0: Δεν το γνώριζα. Τώρα με τους Metallica έχουμε μάθει πολλά πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Γιατί έχει γεμίσει το feed με YouTubers, ανθρώπους που δεν τους παρακολουθούσα. Εγώ προσωπικά δεν τους παρακολουθούσα, αλλά ξαφνικά επειδή ήρθαν στην Ελλάδα, κάποιοι φυσικά τους ξέραν ήδη εδώ και καιρό, οπότε τους βλέπουν ακόμα περισσότερο και τους εμφανίζει. Ο αλγόριθμος.
1: Να πω την αλήθεια, δεν έχω πέσει σε αυτό το loop του αλγορίθμου. Μόνο στην αρχή είναι η αλήθεια που είδα έναν Έλληνα YouTuber να απολαμβάνει το live από το, από το Snake Pit, τέλος πάντων. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, θα πούμε διάφορα.
0: Λοιπόν.
1: Να πούμε ότι ξεκινήσαμε με Sea of Madness από Iron Maiden, το οποίο κομμάτι φυσικά δεν παίξανε γιατί και δεν υπάρχει περίπτωση. Και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω πόσες φορές θα το έχουν παίξει. Πάρα πολύ λίγες, υποθέτω.
0: Έψαξε και βρήκε το. Βάλε ένα Alexander the Great. Στα σίγουρα.
1: Που είναι σίγουρα να το
0: ήτανε τραγικό το ότι το ζητάγανε ακόμα και τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Ήτανε το στοίχημα. Δικαίωμά του το ζητάνε, αλλά δεν θα το παίζανε.
1: Επίσης, ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλές εμφανίσεις που θυμάμαι που ο Dickinson δεν είπε το Alexander the Great ακαπέλα.
0: Α,
1: για να κάνει το.
0: Πρόσεξε.
1: Για να πικάρει λίγο, ας πούμε.
0: Εγώ έχω να τους δω από το 8. Βασικά τους είχα δει το 8. Εκεί δεν θυμάμαι αν το είχε κάνει.
1: Νομίζω. Το 8 ποιο ήταν η περιοδία, το Somewhere Back in Time.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν πάλι όλο παλιά.
1: Πολύ πιθανό να το είχε κάνει. Δεν το θυμάμαι συγκεκριμένα.
0: Όταν τον είδαμε μόνο του εδώ στο release, το έκανε.
1: Εκεί όμως δεν έκανε το ρεφρέν μόνο τραγουδιστά. Έπαιξε το μισό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Με την μπάντα του.
0: Αντίστοιχα όμως, όταν τον είχα δει στο ίδιο tour, το ίδιο καλοκαίρι στη Σουηδία, ας πούμε, δεν υπήρξε Alexander the Great πουθενά. Δεν ήταν, το set list ήταν το κανονικό της βραδιάς, ας το πούμε.
1: Καλά, και εδώ. Okay. Ναι, εντάξει, και εδώ το Alexander the Great είναι. Για το ελληνικό κοινό,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να το πω.
0: Το ξέρει όμως, δηλαδή, και ο ίδιος, δηλαδή, κάνει το χαβαλέ του. Επίσης, εντάξει, δεν πνιγήκαμε από τα καπνογόνα, αλλά η διοργάνωση έδρασε αστραπιαία. Δηλαδή, πότε ανεβαίνανε, πότε κατεβαίνανε.
1: Λοιπόν, θα πω για τα καπνογόνα. Είδα το επίσημο βίντεο που ανέρτησαν οι Maiden ως recap και καλά της συναυλίας της Αθηναϊκής, που ήταν η πρώτη.
0: Ναι, ναι, ναι, πες.
1: Λοιπόν, θα πω ότι στο βίντεο είδα πιο πολλά καπνογόνα από όσα είδα στο γήπεδο.
0: Ισχύει. ναι, αυτό εντάξει. Βέβαια, κάποια στιγμή είχε 4 αναμένα ταυτόχρονα. 4. Μετά σβήσανε όμως πολύ γρήγορα.
1: Εν τω μεταξύ, ήμασταν μπροστά. Που να ήμασταν πίσω να τα βλέπαμε όλα τα καπνογόνα. Γιατί θα είχε πάρα πολύ. Δηλαδή
0: είχαμε κλείσει VIP εμείς. Μπροστά. Πώς τους Μετάλλικα ήταν αυτοί μπροστά και έτσι. Κάπως εντελώς καθόλου έτσι.
1: εντελώς καθόλου όπως, ναι, όπως ακριβώς, ναι, ναι, το είπες.
0: Όχι. Λοιπόν, μου είπες βγάλανε μόλις η Perfect Circle πριν από 4 ώρες κομμάτι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, Starless.
1: Starless. Το Starless. Πριν ξεκινήσει το κομμάτι, θα το ακούσουμε μαζί εδώ όλοι πρώτη φορά. Πριν ξεκινήσει το κομμάτι, να πω ότι το Starless μου θυμίζει King Crimson. Δεν, επειδή υπάρχει συγκεκριμένο κομμάτι, Starless, κομματάρα πολύ αγαπημένο. Δεν ξέρω αν είναι διασκευή, δεν ξέρω αν είναι κάτι αντίστοιχο, μπορεί να μην είναι. Απλώς το λέω σαν παρατήρηση.
0: Οκ. Okay. Για να δούμε λίγο.

0: κλασικός ήχος.
1: Οκ. Okay.
0: Ωραιότατο ήταν.
1: Δεν με χάλασε, να πω την αλήθεια. Όχι, ότι δεν μου ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά δεν αποζητώ το σπουδαίο σε αυτή τη στιγμή. Αποζητώ το ωραίο, το μεγάλο και το.
0: Κοίτα, να σου πω.
1: Και το αληθινό. Όπως λέμε.
0: Εγώ το βλέπω ως εξής. Είναι σαν να ακούς Rolling Stones αρχές 90s και να λες ότι έχουν βγάλει ένα κομμάτι που είναι πολύ κοντά σε αυτά που παίζαν στα 60s. Οπότε ουσιαστικά 20 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά, ξέρω, 26, βγάζουν ένα κομμάτι το οποίο είναι ισάξιο με αυτά που βγάζανε το 2000.
1: Έχεις καταλάβει τι παραλληλισμό έχεις κάνει?
0: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει πόσους έχεις τριγκάρει αυτή τη στιγμή?
0: Φίλε,
1: ότι όταν βγάζανε οι Rolling Stones στο Bridges του Babylon, θα σου πω πάρα πολύ συγκεκριμένα, ήταν, ξέρω εγώ, σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη τους δουλειά, και εδώ μιλάμε την Perfect Circle που είναι 25. 20, όχι 25.
0: 26. 26 χρόνια μετά είναι.
1: 26 χρόνια μετά.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε αυτό το επίπεδο αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι.
0: Αν το σκεφτείς, είναι αυτό.
1: Όχι άμα το σκεφτείς. Μόλις το σκέφτηκα. Δηλαδή, είμαστε εδώ.
0: Ναι, το μόνο που λείπει ποιο είναι να έρθουν οι Perfect Circle για συναυλία και να πάει ο Λαζόπουλος. Γιατί τότε στα 90's είχαν έρθει οι Rolling Stones και ήταν μεγάλο θέμα το ότι είχε πάει ο Λαζόπουλος.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι, γιατί...
1: Δεν το θυμόμουν αυτό ως λεπτομέρεια.
0: Όχι, ήταν σημαντικό. Είχαν πάει διάφοροι διάσημοι. Πώς έγινε τώρα με τους Μετάλλικα, που πήγε η Βύση, πήγε η Πρέσβυρα, των Ηνωμένων Πολιτειών και όλα αυτά. Στους Maiden δεν είχαμε τίποτα τέτοιο. Είχαμε, βασικά όχι, είχαμε κάτι. Είχαμε άλλους celebrities. Δεν θέλω να τους αναφέρω αυτούς.
1: Σίγουρα είχαμε και από τους κανονικούς celebrities. Έχουμε τους συνδέσμους για να τους μάθουμε.
0: Όχι, όχι. Είχαμε, αλλά, καλά, ήταν ο Φίβος πρώτα απ' όλα.
1: Καλά, ο Φίβος.
0: Ο Φίβος είναι πάντα μέσα.
1: Ο Φίβος είναι πάντα μέσα, γιατί πρακτικά είναι και αυτός μέσα στο. Στις παλιότερες διοργανώσεις τουλάχιστον ήταν μέσα.
0: Οκ. Okay.
1: Τον Φίβο τον είχα δει, πώς το λένε, τον είχα δει από κοντά, δηλαδή σίγουρα και να χτυπιέται, ας πούμε, στην εμφάνιση των Maiden με το, πώς το λένε, με την περιοδία του A Matter of Life and Death, που είχαν παίξει όλο το άλμπουμ εκτός από ένα κομμάτι. Τρομερό αυτά τα πράγματα, παιδί μου, αυτό λέμε, όταν έχεις μία μπάντα και έρχεται να σου παίξει όλο το δίσκο και είναι οι Iron Maiden που έχουν 500 χρόνια πορεία. Τότε, ας πούμε, το 2010, ξέρω εγώ πότε ήταν το άλμπουμ, όχι, ο 6-7 πότε ήταν το άλμπουμ. Και σου παίξαν όλο σχεδόν το άλμπουμ. Συγκλονιστικό. Είχαν τόση μεγάλη εμπιστοσύνη
0: στο δίσκο.
1: Είναι πολύ καλός δίσκος, πράγματι. Και πολύ καλά κάνανε και το παίξανε, γιατί αυτά τα κομμάτια δεν πρόκειται να ξαναπαίζονταν ποτέ.
0: Όχι, δεν θα τα παίξουν. Γενικά δεν...
1: Γιατί, πάντως... γιατί ποτέ δεν θα γίνει... Μία περιοδία, αν θέλετε την γνώμη μου. Τώρα πάλι για Maiden μιλάμε, αλλά τι να κάνουμε.
0: Δεν
1: ρε,
0: έχει
1: παιδιά.
0: Σημασία, εντάξει.
1: Να κάνουμε. Τώρα...
0: Talk of the town, εδώ είναι μικρή η πόλη. Και γίνονται μεγάλα πράγματα σε μια μικρή πόλη.
1: Έτσι και κουτσά στα πόλη. Οι περισσότεροι πάνε εκεί σε αυτά τα events.
0: Και όταν πλέον λέμε... αυτά τα live, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και οικογενειακά πλέον.
1: Ακριβώς. Από προσωπική εμπειρία τα λέμε.
0: Ναι, δηλαδή και εσύ στους Metallica ήσουν οικογενειακά, ας πούμε. Και εγώ αντίστοιχα και στους Maiden και δηλαδή όλο το σκηνικό βγαίνει... υπάρχει μεγάλο έτσι ένα ευχάριστο συναίσθημα ότι θα περάσω καλά. Σε προδιαθέτει, ας πούμε. Δηλαδή, γιατί έχει συνηθίσει να πηγαίνεις σε ένα live και να λες τι θα δω. Ή θα δω αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς θα παίξουν. Ας πούμε. Εγώ τουλάχιστον έτσι πηγαίνω. Φυσικά... υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος πηγαίνει έχοντας διαβάσει το setlist, έχοντας προσπαθήσει να δει stories από το προηγούμενο βράδυ, αν ο άλλος έκοψε τα νύχια του 30 δευτερόλεπτα πριν βγει να τραγουδήσει, ας πούμε. Εντάξει, εγώ πάω να δω αυτό το group, το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξαναδεί. Μπορεί να έχει παίξουν καλά σήμερα, να μην παίξουν. Ενώ με αυτούς δεν έχεις επιλογή. Δηλαδή έχουν κακή βραδιά, αλλά η δική τους κακή βραδιά είναι η καλύτερη κάποιων άλλων.
1: Αυτό είναι γεγονός. Και είναι βέβαια και το show και όλα αυτά και ο πολλής κόσμος φυσικά ο οποίος ακολουθεί την πάντα που δίνει ένα παραπάνω plus σε όλο αυτό το οποίο θα έχεις μπροστά σου και θα ακούσεις.
0: Όχι. Οι Maiden έχουν αντικαταστήσει, ας πούμε, τα props που είχαν κάτι αεροπλάνα, κάτι τέτοια, όλα με visuals από πίσω. Παρ' όλα αυτά τα φτιάξαν έτσι ώστε να κολλάνε, να μην ξενίζουν. Γιατί το βίντεο wall από πίσω θα μπορεί πολύ εύκολα να φανεί προχειράτζα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ τώρα εδώ που τα λέμε. Μιας και τα λέμε, όχι εδώ που τα λέμε, μιας και τα λέμε. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα visuals στο Hallowed Be Thy Name και φυσικά στο Rhyme. Rhyme of the Ancient Mariner, καταπληκτικά. Αλλά το Hallowed Be Thy Name είχε αυτό το extra touch το οποίο έμπαινε και έβγαινε ο Bruce μέσα από το... μέσα στο βίντεο, τέλος πάντων. Μέσα στην προβολή.
0: Αυτό.
1: Που ήταν super.
0: Εντάξει, όχι. Και επίσης, αυτό που εμένα μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι είχαμε δει, στο είπα, μία ώρα και ένα τέταρτο συνάυλια, που συνήθως είναι εκεί που οι μπάντες τελειώνουν. Οι νέες μπάντες, οι μπάντες με ένα δίσκο, με δύο δίσκους, με τρεις δίσκους, οι φτασμένες μπάντες, οτιδήποτε, μία ώρα και ένα τέταρτο είναι η ώρα που τελειώνουν, κλείνουν το διακόπτη, φεύγουν, γεια σας. Θα πούνε το encore και γεια σας. Και αυτοί φορτσάρανε. Τα τελευταία 45 λεπτά της συναυλίας ήταν συγκλονιστικά. Γιατί είχαν τόση πολλή ενέργεια. Πού τη βρήκαν οι άνθρωποι και δεν θέλω ακούω κάτι βλακίες εκεί για τι ναρκωτικά. Όχι, δεν είναι αυτό. Σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη φάση, άνθρωποι είναι επαγγελματίες.
1: Εντάξει, άμα πάρεις ναρκωτικά τώρα σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά.
0: Θα γίνει.
1: Δηλαδή, θα καταστραφείς εντελώς. Με αυτό δεν το συζητάω.
0: Όχι.
1: Δεν το ξέρω από εμπειρία, αλλά λέω τώρα. Υποθέτω.
0: Δεν έχεις φτάσει σε αυτή την ηλικία ακόμα γι' αυτό. Θα δοκιμάσεις τότε.
1: Τότε, είναι... τότε θα δοκιμάσω τα ναρκωτικά.
0: Περιμένεις τα πρώτα είναι. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο φουγκάζι. Είναι πολύ κουρασμένη. I'm so tired. Από άλλα πράγματα βέβαια, όχι από κούραση.
1: Να, κουρασμένο.

0: Πολύ κουρασμένο ήταν.
1: Πραγματικά.
0: Παρά ήταν, δηλαδή. Έφυγε γρήγορα.
1: Να επαναλάβουμε 2-3 πραγματάκια για την προβολή, λοιπόν, του ντοκιμαντέρ We Are Fugazi from Washington DC. Από την πόρωση σε συνεργασία με το Lang. 3 Ιουνίου, Τετάρτη, στις 9 το βράδυ. Artbox Fargani Theater στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Καμάρα. Το είδα στο χάρτη. Τα εισιτήρια προπολούνται ήδη μέσω του More. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στα social media του Lang και της πόρωσης. Και φυσικά του Artbox Fargani Theater. Είναι ειδική προβολή την οποία ζητήσατε επίμονα και σας την παραδίδουμε. Θα χαιρόμασταν πάρα πολύ αν ανεβαίναμε κι εμείς. Δεν ξέρω αν ανέβει κάποιος από εμάς, επειδή είναι Τετάρτη, είναι μέσα σε εβδομάδα, είναι λίγο περίεργη.
0: Είναι λίγο δύσκολο, ναι.
1: Είναι η αλήθεια. Μακάρι να ανέβει κάποιος από εμάς, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε. Πρέπει να πούμε, ποιοι θα προλογίσουν το ντοκιμαντέρ. Να βγάλω το άλλο σκονάκι εδώ τώρα. Να πάμε λοιπόν.
0: Θα έχουμε πάλι τρία άτομα. Ναι.
1: Δύο λεπτάκια το σκονάκι μου, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν. Λοιπόν. Απόστολος Ανεσιάδης, κοινικός συγγραφέας και απασχολείται πάρα πολύ και με το hardcore. Έχει γράψει και βιβλία δηλαδή αυτό.
0: Και στα αγγλικά τα βιβλία.
1: Βεβαίως. Θέμελης του Asylum Crew και βέβαια ο Προκόπης, ο Τζίλης, ο γνωστός Πάκης από το Lotus Records.
0: Το Αφάνκατε της Θεσσαλονίκης.
1: Το Αφάνκατε της εναλλακτικής σκηνής της Θεσσαλονίκης, θα έλεγα και εγώ ακριβώς. Να πούμε επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το ξέχασα προηγουμένως, ότι μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντική οργάνωση IC για την προστασία ενός από τα πιο απειλούμενα είδη καρχαριών στον κόσμο, των αγγελοκαρχαριών, υποστηρίζοντας την έρευνα της οργάνωσης στο Βόρειο Αιγαίο. Άλλη μια... θεωρούμε σημαντική προσφορά. Τέλος πάντων, αυτά τα ολίγα τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς σε κάποιον τέτοιο στόχο. Πάει και αυτό. Ωραία. Ακούσαμε λοιπόν και το Φουγκάζι.
0: Ας ακούσουμε και ένα Blood Incantation και να μιλήσουμε μετά για αυτή την προβολή. Μην τα μπερδέψουμε.
1: Ακριβώς. Να πάμε στην αθηναϊκή προβολή, στην οποία θα παριστάμεθα.
0: Και ακριβώς.

0: Θα βάλουμε.
1: Ήταν το πρώτο κομμάτι από το Absolute Elsewhere. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα για την
0: ήταν
1: προβολή.
0: Το δεύτερο κομμάτι από το. Ήταν το δεύτερο τμήμα του πρώτου κομματιού, ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, το κομμάτι έχει πολλά τμήματα. Έχει ταμπλέτες. Ένα, δύο, τρία.
0: Τρεις ταμπλέτες.
1: Ναι, και μετά λέει. Το message έχει πάλι άλλες τρεις. Ναι.
0: Και σας ρίξαμε στα χαλαρά, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι αυτός ο συνδυασμός. Αυτό είναι το ένα δίπολο ουσιαστικά από το. Από το μείγμα ναι. Των Blood Incantation. Το άλλο δίπολο είναι πιο τεχνικό death metal. Όλα αυτά μπαίνουν μαζί και κάπως, για κάποιο λόγο ταιριάζουν. Και ταιριάζουν τόσο πολύ που το είχα βάλει τότε ή ένα ή δύο στο. Νομίζω νούμερο ένα το είχα βάλει τότε στη λίστα μου.
1: Εγώ δεν θυμάμαι καθόλου τι το είχα βάλει. Πρέπει να πάω να τρέξω.
0: Και εννοείται ότι ένας φίλος του Absolute Elsewhere πρέπει να ακούσει και τα προηγούμενα. Απλώς εδώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορούσαν να κάνουν. Ως τώρα τουλάχιστον.
1: Κοίτα, θεωρώ ότι κάποιος που δεν τους έχει ακούσει ποτέ ίσως ξεκινάει πιο εύκολα από εδώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκτός αν είναι οπαδός του Death. Γιατί αν είναι οπαδός του Death
0: εννοείται.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από τα προηγούμενα για να φτάσει εδώ. Ο οπαδός του Death μπορεί να σηκωθεί να φύγει σε αυτό. Όχι γιατί δεν είναι καλό, απλά γιατί θα έχει την υπομονή αν περιμένει κατευθείαν να μπει τον Death, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να μην έχει την υπομονή ακριβώς.
1: Ναι. Οπότε. Ξείς, όλα έχουν δύο όψεις. Λοιπόν, η προβολή είναι την Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Τριανών, στην Κόντρικ Τόνος, στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ακριβώς, καρακέντρο, πολύ ωραία.
1: Το ντοκιμαντέρ έχει γυριστεί όλο στο Βερολίνο και πραγματεύεται ουσιαστικά πώς ηχογραφήθηκε ο δίσκος, αλλά μην φανταστείτε ότι είναι όλο μέσα στο στούντιο. Είναι γενικά πώς πέρασαν ένα μήνα εκεί πέρα. Λοιπόν, και είναι σε σκηνοθεσία τον Νίκλας Τσαϊκόφσκι και Τάμο Ντέν και θα έχουμε και εκεί πρόλογο από την Ελένη Φουντή, το Γιάννη Ραουζέο και θα αναγκαστείτε να υποστείτε και εμένα για λίγη ώρα. θα κάνω και αυτό.
0: Είμαι σίγουρος θα πείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Βεβαίως. Αφού δεν ήθελες να μιλήσεις εσύ, τι θα κάνουμε, έχεις άλλη δουλειά εσύ.
0: Να πω, εγώ έχω άλλη δουλειά εκεί.
1: Έχεις άλλη δουλειά. Κανένας δεν κάθεται στο ΛΑΝΚ.
0: όλοι αναλαμβάνουμε κάποιο πόστο.
1: Tasks. Έχουμε δουλειές.
0: Έχουμε ωραία πραγματάκια πάντως να παρουσιάσουμε. Θα έχουμε και κάποια τεύχη ΛΑΝΚ. Σίγουρα. Και πιστεύουμε ότι... Θα γνωρίσουμε ένα κοινό. Α, δεν είπαμε
1: το πιο σημαντικό είναι
0: το
1: ότι.
0: Πιο το πιο σημαντικό το σχίσμα, από όλα, ακριβώς.
1: Το σχίσμα. Έχει γίνει σχίσμα στο περιοδικό εδώ και μία εβδομάδα.
0: Δεν θα το έλεγα σχίσμα, θα το έλεγα.
1: Παρακλάδι.
0: Φραξιά ουσιαστικά.
1: Φραξιά, ναι, αυτή η λέξη δεν μεταφράζεται.
0: Μεταφράζεται περίπου, είναι σαν περιχαράκωση.
1: Λοιπόν, εγώ, εσύ και η Ελένη Φουντή σηκώσαμε το λάβαρο της Επανάστασης.
0: Ακριβώς, κάτι το οποίο σε εισαγωγικά ζητούσαμε χρόνια.
1: Με τις ευλογίες βέβαια του Βασίλη του Μπέκα.
0: Αλλά εννοείται, δεν θα γινόταν αυτό αν δεν συμφωνούσαν όλοι.
1: Δεν τον δέσαμε πουθενά, ίσα ο άνθρωπος. Λοιπόν, και έχουμε το Lang Abyss.
0: Lang Abyss πλέον, το οποίο είναι ένα παράρτημα του Lang, το οποίο θα συνυπάρχει φυσικά, όπως συνυπάρχουν όλες οι στήλες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Θα κάνει μάλλον από την, όχι από αυτό το τεύχος, από το επόμενο.
1: Το επόμενο τεύχος.
0: Από το τεύχος Σεπτεμβρίου τέλος πάντων.
1: Θα το μαγειρέψουμε το καλοκαίρι εμείς καλά.
0: Ακριβώς. Θα γίνει κάτι τέτοιο και ένα... κομματάκι θα παρεσφρήσει. Ήταν κάτι το οποίο ζητούσαν αρκετοί, είναι η αλήθεια. Και θα δούμε. Θα μπορούμε και κάποια άλλα μέλη προφανώς μέσα κάπως.
1: Θα τους περάσουμε ιερά.

0: εξέταση. Πώς είναι στις αδερφότητες, στις αμερικάνικες, έτσι που θες να πας στο κολέγιο, θα τους κάνουμε καψόνια για να, κανονικά. Sorority.
1: Υπό την ομπρέλα λοιπόν του Λάγκαμπης, λέμε να κάνουμε και ένα-δύο πραγματάκια ακόμα. Όταν έρθει η ώρα, εντάξει, spoiler alert δεν έχει, μετά το καλοκαίρι θα γίνουν όλα αυτά, το πιο πιθανό, γιατί το καλοκαίρι είναι τίγκα με events.
0: Το καλοκαίρι έχει τόσα events που πραγματικά δεν χωράνε άλλα, ειλικρινά.
1: Πάντως, να περιμένετε μέσα στο καλοκαίρι και άλλη μια προβολή από το Lang. Θα πούμε όταν έρθει η ώρα, ποια είναι αυτή, όταν αποσαφηνίσουμε όλες τις λεπτομέρειες.
0: Με αυτά και με αυτά...
1: Και με αυτά και με αυτά ψιλοκοντεύουμε. Οπότε, ναι, πριν ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι,
0: το πολύ ταιριαστό με το αμέσως προηγούμενο.
1: Το πολύ ταιριαστό με το αμέσως προηγούμενο, πραγματικά. Να πούμε ότι είμαστε το Radio Lang, η εβδομαδιαία εκπομπή του Lang Fanzine.
0: Η οποία θα σας κρατάει συντροφιά και τον Ιούνιο, τον περισσότερο Ιούνιο σίγουρα. Το Ιούλιο θα δείξει... Είναι τώρα, γιατί ξεκινάνε τα φεστιβάλ.
1: Ξεκινάνε τα φεστιβάλ και γίνεται σφαγή.
0: Είναι πολλές ημέρες.
1: Καλά, ο Ιούνιος...
0: Όχι, μετά τις 15 Ιουνίου οι ημερομηνίες είναι... Δεν υπάρχουν Τετάρτες.
1: Δεν υπάρχουν Τετάρτες ακριβώς. Επίσης, Τετάρτη 24 έχει νικιεύει και τα λοιπά.
0: Ναι, οπότε... Τετάρτη 24 δεν θα είμαστε
1: οπότε
0: εδώ,
1: και
0: είναι μόνο σίγουρο.
1: Και φυσικά Anna von Hausswolf, η οποία είναι και στο εξώφυλλο του Τεύχους 28... Του Τεύχους δηλαδή που κυκλοφορεί. Μια πάρα πολύ ωραία ζωγραφική παράσταση.
0: Και βέβαια στις 3 και στις 10 του μήνα θα λογικά...
1: Στις 3 δεν έχουμε εκπομπή.
0: Στις 3 δεν έχουμε, 10 του μήνα έχουμε, θα είμαστε εδώ. 17 είναι τα βραβεία του MAD. VMA.
1: Συγγνώμη τότε.
0: Τα οποία είναι σχεδόν sold out.
1: Δηλαδή,
0: όχι, μιλάμε για άστα. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε...

Lang Fanzi, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hausburg, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις. New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Marouza, Ilias Aslanoglu και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο και τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzi, η μουσική σε γαρτί.

0: χτυπάνε καμπάνες για μας.
1: Mouth Elsers.
0: Mouth Elsers, λοιπόν. Καινούργια μπάντα. Στις αρχές του χρόνου βγάλανε αυτό το κομμάτι, το Perfect End, το οποίο υπάρχει πλέον και στο EP, το Silent Pictures, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου. Στο Bandcamp υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και σε μορφή single στο παρελθόν. Λονδίνο, ωραία μπάντα, θα τους έχουμε στα υπόψη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι εδώ. Βάζω και παίζει αρκετά συχνά. Και είπα να το φέρω και σε εσάς, να το ακούσετε κι εσείς.
1: Είσαι πολύ καλή.
0: Είμαστε πολύ καλοί εδώ, σε αυτό το περιοδικό. Να δούμε.
1: Όχι, κοίτα, ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή.
0: Ωραία, με τη μαυρίλα κοθήλα λίγο.
1: Ακούγεται στο background, αλλά δεν το ξεχνάς. Δεν αφήνει το αυτή να φύγει.
0: Όχι, είναι καθόλου.
1: Είσαι εκεί, ας πούμε. Τι γίνεται.
0: Και απλώς έχω κολλήσει με αυτό το τραγούδι και δεν έχω ακούσει τα υπόλοιπα. Εντάξει, θα γίνει και αυτό. Και φυσικά περιμένουμε το EP 10 Ιουλίου, όπως λέει εδώ πέρα, από την Lab Records, όχι την ελληνική. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Τους κλέψανε το όνομα, οι ξένοι.
0: Τι ωραία όμως. Εδώ πέρα λέει ότι η μπάντα σχηματίστηκε το 2025. Γρήγορα και εύκολα πράγματα.
1: Φρεσκότατη.
0: Φρέσκα. Κάνεις, μα, ξέρεις, εδώ τώρα στην Ελλάδα, κάνω σύγκριση με την Ελλάδα. Είναι μια μπάντα. Θα μαζευτεί κάποια χρονιά. Δεν το λέω για κακό, απλώς λέω τις συνήθειες. Θα μαζευτεί κάποια χρονιά. Θα κάνουν 15.000 πρόβες. Θα δουν να ταιριάξουν, να κάνουν, να ράνουν, να παίζουν διασκευές, να παίζουν κάποια, φτιάξουν κάποια δικά τους κομμάτια. Κάποια στιγμή θα βγάλουν ένα single. Κάποια άλλη στιγμή θα βγάλουν ένα EP. Θα περάσουν 2-3 χρόνια. Θα έχουν βαρεθεί και ήδη.
1: Εντάξει.
0: Υπερβολή, βέβαια. Απλώς τώρα,
1: επειδή... Δεν είναι, αυτό θεωρώ κάπως φεύγει. Είναι το norm, αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μαζεύονται και βγάζουν τσακ-μπαμ πράγματα.
0: Δεν ξέρω, το βλέπω πολύ πιο σπάνιο. Δηλαδή μια μπάντα η οποία βγήκε πέρσι, ας πούμε, να βγάλει φέτος ένα άλμπουμ. Ένα άλμπουμ, συγγνώμη. Να βγάλει φέτος ένα...
1: Ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι, εντάξει, μπορεί να βγάλει. Ένα EP ολόκληρο όμως, μια συλλογή κομματιών δηλαδή, είναι πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, είναι
0: πιο ασυνήθιστο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι οι ηλικίες πέφτουνε.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπουμε κατά παιδιά που έρχονται εδώ, ότι είναι κάτω των 30. Κατεβαίνουνε.
0: Σωστό.
1: Και αυτοί λειτουργούν διαφορετικά. Πολύ πιο άμεσα, πιο γρήγορα, άλλες συνθήκες, άλλη χρήση της τεχνολογίας, η οποία βοηθάει. Γιατί βοηθάει η τεχνολογία? Βοηθάει να κάνεις... να μοιράσεις αυτό που παράγεις. Και στην παραγωγή του κομμάτιου θα τους βοηθήσει η χρήση τεχνολογίας, αλλά περισσότερο στο ότι ο κύκλος τους θα ενημερωθεί αυτόματα.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι,
0: το δηλαδή... ζήτημα είναι να μπορούν να φτιάξουν, δηλαδή να ενημερωθεί ξέρεις ότι φτιάξανε τα κομμάτια τους, okay, αλλά ας έχουν και κομμάτια. Δηλαδή να έχουν κάπου, ξέρεις, να ξεκινήσουν, να έχουν χαρακτήρα, να έχουν κάποια κομμάτια για να μπορούν να παίξουν και κανένα live. Το live είναι, όσο και αν λέμε με το ίντερνετ και τα λοιπά, το live είναι κάτι το οποίο...
1: Αναντικατάστατο, εκεί...
0: Δεν αντικαθίσταται αυτό το πράγμα, ναι, ισχύει.
1: Είναι σαν τον παπά της ενορίας. Άμα δεν είναι καλός, δεν πας, αλλά είσαι εκκλησία. Έτσι κάνουν οι γιαγιάδες και οι θείες. Οπότε το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν πά να έχεις γράψει στο στούντιο ό,τι καλύτερο δυνατό υπάρχει. Αν δεν την παλεύεις εκεί πάνω για χίλιους δυο λόγους, γιατί δεν είναι εύκολο. Όσο δύσκολο είναι να γράψεις το στούντιο, άλλο τόσο δύσκολο είναι να το κάνεις, να το εκτελέσεις το κομμάτι και να λέμε να το εκτελέσεις με την καλή έννοια.
0: Με την καλή έννοια πάντα. Είναι μια κατάσταση στην οποία ως μη δισκογραφημένη μουσική, να το πω έτσι, απλά, εντάξει. Γιατί όλο και κάτι ψιλοπαίζουμε, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν έχω βρεθεί σε σκηνή επάνω τελικά. Μέχρι προβάδικο είμαι.
1: Καλά είσαι. Το έχεις προχωρήσει. Εγώ έμεινα στο δάσκαλο.
0: Και προβάδικο, όχι στα ντραμ, σε φωνητικά.
1: Α, δυνατός. Και υπάρχει demo.
0: Demo δεν υπάρχει.
1: Πουθενά, θα μένα έτσι τίποτα MP3 σε κανένα σκληρό.
0: MP3 και YouTube υπάρχουν. Αλλά...
1: Αυτά είναι εδώ, Μιχάλης Κουρίς.
0: Demo, όχι.
1: Σε βλέπω... Θα είσαι σε κανένα τέτοιο, σε σε κανένα βιβλίο. Κάποιο σκόλαρ θα σε ξεσκονίσει έτσι το 2055 και θα λέει στα early zeros. Ο Μιχάλης Κουρίς είχε κάνει φωνή. Λοιπόν, είχε στον εκατομμυριούχο ερώτηση σήμερα. Ποιος τραγούδαγε στους Olympians όταν είχε πάει ο Πασχάλης Φαντάρος.
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ναι. Το οποίο εντάξει είχε το σαν απάντηση στον Τουρνά, είχε κάποιους άλλους, αλλά είναι, αν έχεις ασχοληθεί έστω και λίγο, το γνωρίζεις ποιος είναι.
0: Πολύ καλή ερώτηση εκατομμυριούχου, μπορώ να πω. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση.
1: Ο τύπος έκανε πας. Πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του που ήταν πιο μεγάλος, δεν ήξερε να του απαντήσει και είπε: αλλάζω την ερώτηση. Δηλαδή, έχασε δύο βοήθειες για κάτι τόσο απλό για εμάς.
0: Για εμάς, ναι, για εμάς μπορεί να είναι απλό, αλλά δεν έχει σημασία. Για κάποιους δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Όχι, εντάξει. Τώρα που να ξέρει ότι ο Παπάζογλου, ας πούμε, για δύο χρόνια τραγουδούσε στου Olympians. Δηλαδή, για κάποιους είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Μην πω και αιρετικό κάποια εποχή.
0: Και ίσως και αιρετικό ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή κάποτε θα το έλεγες και δεν θα σε πιστεύα. Είναι άντε φύγε από εδώ, ξέρω. Τι είναι αυτά που λες. Άπως έτσι. Λοιπόν, ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Some days are darker.

0: take me anywhere, από τους Some Days Are Darker.
1: Άλλη Godzilla.
0: Ναι, ναι, από τη Νέα Υόρκη είναι η συγκεκριμένη. Το κομμάτι είναι η κυκλοφορία του 25. Βασικά, ούτε καν, είναι Δεκέμβριος του 25. Δηλαδή, είναι αυτά τα κομμάτια που βγαίνουν και δεν μπαίνουν.
1: Και δεν μπαίνουν στις λίστες.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, από τη μία το βγάζεις Χριστούγεννα γιατί είναι η καλύτερη εποχή θεωρητικά για να ψωνίσει ο άλλος κάτι. Απ' την άλλη, δεν μπαίνει σε καμία λίστα.
1: Δεν μπαίνει, ακριβώς.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, η κυκλοφορία είναι ένα κομμάτι. Έχουν και άλλα.
1: Καλά,
0: αλλά...
1: 2025, θες να πεις 1995, γιατί μου ακούγεται το κομμάτι πολύ, πολύ παλιότερο. Ναι,
0: ναι, ναι, εντάξει. Έχει την νοσταλγία του τώρα μέσα. Λοιπόν...
1: Τώρα, μια που έχουμε βάλει όλα αυτά τα γκώθικα και τα λοιπά, έχουμε κάνει μια μικρή ενότητα, να βάλουμε και drama scene που δεν έχουμε βάλει. Drama scene παίξανε τις προάλλες στο Rudu Fest που έγινε στο Πλήφα. Ήταν την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο, το φεστιβάλ. Έπαιξαν την Πέμπτη. Ήταν να πάω, αλλά εντάξει, είχα αρρωστήσει λίγο. Οπότε, το έκανα skip.
0: Έκατσες λίγο σπίτι σου,
1: Έκατσα σπίτι, ναι. Αναγκάστηκα να κάτσω
0: λίγο σπίτι. Λίγο σπίτι.
1: Αναγκάστηκα να κάτσω, ναι. Και είχα και παρέα εκεί, ήταν ωραία, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, κάτσε πόσα πράγματα. Επίσης ερχόντουσαν οι Maiden μετά. Δεν έπρεπε να έχεις ενέργεια.
1: Να έχω ενέργεια.
0: Το Σάββατο.
1: Τι Maiden, ενέργεια είχαμε την Κυριακή. Πώς το λένε, την Παρασκευή είχαμε ημιτελικό. Τώρα είχαμε και αυτά. Το Final Four της Ευρωλίγκας. Γενικά ένα πολύ ωραίο τρίμερο αν είσαι Ολυμπιακός και Maidenας. Αυτό το Σαββατοκυριακό, το πουσουκού που πέρασε.
0: Λοιπόν. Ενώ είμαι Ολυμπιακός, το Σάββατο, την Κυριακή, δεν είδα το τελικό, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είχα κάπου να τον δω στο σπίτι, ας πούμε, έπρεπε να πάω κάπου αλλού και δεν πήγα.
1: Okay.
0: Αλλά είχα πάει νωρίτερα και είδα την τελευταία ταινία Star Wars που κυκλοφόρησε.
1: Α, με το...
0: The Mandalorian and Grogu, ναι. Η οποία είναι ταινία της Disney για όλη την οικογένεια, αλλά πατάει όλα τα κουμπιά κανονικά όσο χρειάζεται, ακόμα και για old school fans ακόμα και του original trilogy. Δηλαδή έχουν πάρει κάποια creatures που έχει μέσα, τα έχει φτιάξει ένας δημιουργός που τα έχει φτιάξει, ας πούμε, στις πρώτες ταινίες. Οπότε έχει full reference μέσα η ταινία. Και αν έχετε κάποιο, ας το πούμε, παιδάκι που δεν φοβάται ιδιαίτερα και είναι από 6 χρονών και πάνω, εντάξει, για πιο μικρό δεν θα το έλεγα, και την παλεύει με υπότιτλους, το βλέπει πάρα πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Και το βλέπουν φυσικά και οι μεγάλοι, εντάξει. Δεν το συζητώ. Εμείς βλέπουμε και άλλα που καλά, δεν είναι τόσο καλά. Ναι,
1: οι μεγάλοι πλέον, εδώ, εντάξει, ανέκαθεν. Η γενιά μας γενικά βλέπει πλέον όλα αυτά τα περίεργα, τα animation, τα ξέρω εγώ τι, και τα claymation και οτιδήποτε άλλο φαντασίας, τα βλέπει σαν να τα βλέπει 18 χρόνων, ας πούμε, 15.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Αυτό, ναι, απλά είναι αστείο, γιατί έβλεπα κάτι μαρτυρίες από Αμερικάνους από τη δεκαετία, τέλη δεκαετία του 80 ή μέσα δεκαετία του 80, και έλεγε, ναι, έχω δει, λέει, το πρώτο Star Wars το έχω δει, λέει, 13 φορές. Όπου, επίσης, διάβαζα ότι τότε κλέβανε τις ταινίες, κλέβανε όλο το reel. Δηλαδή, όλη την ταινία κανονικά, αυτό το τεράστιο πράγμα, το κλέβανε και το πηγαίνανε και το αντιγράφανε σε VHS και το νοικιάζανε παράνομα στα video club. Και μάλιστα κάποιος στην Αγγλία είχε κλέψει ένα, ναι, και προσπάθησε να κάνει ένα deal για να το πουλήσει για 10.000 λίρες, κάτι τέτοιο, δηλαδή μια τρελή τιμή, και τελικά τον έπιασε η αστυνομία. Γενικά υπήρχε, δηλαδή, μέσα στα 80s, όπως αυτό που ζήσαμε εμείς στις αρχές του 2000, εκεί την εποχή του DVD, που ήταν τα cam videos που τραβάγανε με handheld κάμερες μέσα από σινεμά.
1: Ακόμα,
0: ναι, ακόμα γίνεται, ναι, και μπορούσες να δεις την ταινία κατευθείαν. Σκεφτείτε ότι τότε κλέβανε ουσιαστικά όλο το reel, το film δηλαδή, το μετατρέπανε σε VHS και προφανώς για να γίνει αυτή η μετατροπή κάπου γινόταν η προβολή και ο άλλος το τράβαγε με βιντεοκάμερα για να γίνει σε VHS.
1: Ναι, ναι, τρομερό.
0: Κάτι τέτοιο θα ήταν δηλαδή. Και μετά τον νοικιάσανε παράνομα.
1: Πώς αλλιώς θα γινόταν μετατροπή, ας πούμε, τότε.
0: Και τον νοικιάσανε παράνομα στα βίντεο κλαμπ. Θεϊκό, θεϊκό, τι να πω. Λοιπόν, πάμε για Drama Scene.
1: Πάμε Drama Scene, να πούμε ότι αυτό είναι από το καινούριο τους άλμπουμ Χορός του Θανάτου. Το πιο πρόσφατο τέλος πάντων. Το οποίο είχε πολύ σχετικά κοντά τώρα. Κάπου εδώ, κάπου το έχασα την ημερομηνία, αλλά δεν πειράζει. Μάρτιο, εντάξει. Τρεις μήνες από. Δύο μήνες πίσω. Ήταν ακριβώς 27 Μαρτίου βγήκε.
0: Α, εντάξει.
1: Είμαστε
0: πολύ
1: δύο
0: κοντά.
1: Μήνες πίσω, ναι. Και δεν έτυχε να τα ακούσω ως τώρα. Παρότι το. Μόνο θα έχω να στείλει άνθρωποι να είναι καλά. Το MP3 τουλάχιστον. Αλλά το άκουσα το κομμάτι αυτό και μ' άρεσε και το έφερα. Αναισθητική.
0: Έτσι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, αυτό που έλεγα και στο Μιχάλη πριν. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό το είδος, έτσι όπως είναι, αλλά αυτή την περίοδο συγκεκριμένα, το beat, αυτό το αγχωτικό από πίσω, με κάνει να θέλω, με το που θα τελειώσει το κομμάτι, να ακούσω κάτι άλλο για να πέσουν τα BPM. Δηλαδή, εντάξει, όχι ότι εδώ θα βάλουμε τώρα Barbara Streisand, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά πάλι ξύλο θα πέσει.
1: Γεγονός.
0: Όχι, ωραία η αναισθητική.
1: Ωραία. Να βάλουμε τώρα ένα κομμάτι, έτσι, λίγο πιο νοησιά. Αυτή που θα ακούσουμε είναι η Silverfish, οι οποίοι είναι, ήταν μάλλον, Βρετανοί. Συγγνώμη. Για να δούμε το που based. Είχαν τραγουδίστρια, σκοτσέζα, να δω το σκονάκι μου, Leslie Rankin. Εντάξει, αν καταλάβεις, αν νομίζεις ότι είναι τραγουδίστρια, πες μου το και εμένα. Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Θα μας πάρουν τηλέφωνο.
1: Έπρεπε να μας πάρουν τηλέφωνο. Γιατί ήταν πολύ... Δεν φαίνεται, δεν ακούγεται ότι είναι τραγούδι. Ακούγεται σαν άντρας, να το πω έτσι. Το οποίο δεν ξέρω να σημαίνει κάτι. Απλώς περίμενα, όταν είδα ότι είναι γυναίκα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί δεν ακούγεται έτσι. Δεν έχει αυτό το σπάνι που έχουν οι γυναίκες. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό που έχουν οι γυναίκες, η ταινία.
0: Ναι. Καλό.
1: Όχι αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Αυτός ο δίσκος έχουν βγάλει δύο άλμπουμ. Ολοκληρωμένα και κάποια EP, ok. Το άλμπουμ του 91 λέγεται Fat Axel.
0: Ναι.
1: Το 90. Fat Axel. Το 91. Που Axel.
0: Ήτανε ακόμα.
1: Δεν ήταν fat, ποτέ.
0: Όχι, είχαν προβλέψει το μέλλον.
1: Είχαν προβλέψει το μέλλον.
0: Ήταν πολύ μπροστά οι άνθρωποι.
1: Το. Τρομερό, πραγματικά.
0: Ωραία, πάμε. Θες να πεις κι άλλα τρίβια ή όχι.
1: Το τρίβια που θέλω να πω είναι αυτό το άλμπουμ είναι σε παραγωγή Steve Albini.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Δεν ξέρω.
0: Του έχουμε αφιερώσει και ολόκληρο τεύχος.
1: Δεν έχω ιδέα.

0: Ωραία φωνή να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Σήκω, ρε, έτσι κάπως.
1: Έτσι, έτσι, ξύλο. Ξύλο, πραγματικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο είναι το άλμπουμ. Τώρα να πω την αλήθεια, το τσίπισα εισαγωγικά από κάποιο δημοφιλές μαγαζί. Τέλος πάντων, ένα δημοφιλές πολυκατάστημα, το οποίο το είχε σε συγκλονιστική τιμή. Αν μια επανέκδοση χρωματάκι ωραίο, άμα θέλετε να σας πω πληροφορίες, να σας πω.
0: Όχι, μας καταστρέφει οικονομικά, έχουμε να πάμε διακοπές, ρε. Πρέπει να βάλουμε λεφτά στην άκρη, να κάνουμε κανένα μπάνιο το καλοκαίρι. Έχει πόσα live να δούμε. Άμα είναι να αγοράζουμε και έξτρα δίσκους από αυτούς που παίρνουμε, τελειώσαμε.
1: Έτσι, θα τελειώσει το παραμύθι, κάπου εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι για τον φίλο μου τον Φάμπιο. Από τον φίλο μου τον Φάμπιο.
0: Ποιος είναι ο Φάμπιο?
1: Ο Φάμπιο. Συνεργάτης από Ιταλία. Ο οποίος έχει μια εταιρεία την οποία συνεργάζομαι στην πρωινή μου δουλειά, στην Day Job. Και είχε έρθει τις προάλλες για να παρουσιάσει τα δικά του προϊόντα, τέλος πάντων, σε διάφορους πελάτες. Τον είχαμε βγάλει για φαγητό κτλ. Και ήξερα ήδη ότι ο άνθρωπος έχει μια γκαραζο-πανκ μπάντα. Πιο πολύ προς τον γκάραζ ήταν τελικά, γιατί μου είπε και το όνομα της, μπάντας, Gigolo Uncle. Ιταλοί, εννοείται. Κάνουν μουσική για να περάσουν καλά. Έχουν κάνει κάποια live. Εν τω μεταξύ είχε ένα live το οποίο παίζαν, στο οποίο η σκηνή ήταν σαν ένα κοχύλι.
0: Πού το βρήκαν αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Ιταλία.
1: Στην Ιταλία. Τώρα, φαντάσου ένα κλαμπάκι, ένα μικρό κλαμπ, ας πούμε. Πες το αν, ας πούμε. Φαντάσου το αν τώρα και η σκηνή του να είναι ένα κοχύλι.
0: Μπορεί να έχει ξεμείνει τίποτα από τα 60's.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αλλά ήταν καταπληκτικό. Θα ψινόμουν πάρα πολύ να παίξω ένα κοχύλι.
0: Σωστό. Είχε βίντεο, δηλαδή, σου δείξε αυτός βίντεο.
1: Έχει βίντεο. Τα βρήκα εγώ βίντεο.
0: Α.
1: Έτσι, γιατί έχουν σελίδα.
0: Δεν σου φέρε κανένα CD εκεί υπογεγραμμένο?
1: Δεν ξέρω αν έχουν καν CD με αυτή την έννοια. Μπορεί να βγάζουν ψηφιακά σίγουρα. CD δεν ξέρω αν έχουν. Anyway, για να ακούσουμε το Fade Away από Gigolo Uncle. Γεια σου, ρε Φάμπιο.

0: back to the 60s.
1: Εντελώς.
0: Η μουσική που δεν παλιώνει ποτέ.
1: Πραγματικά. Μου έλεγε για μπάντες και το εγώ. Small Faces και κάτι τέτοια. Όταν μου έκανε αναφορές. Λέω εντάξει, ωραία, θα περάσουμε ωραία. με τη μουσική.
0: Ακούγαμε τέτοια στα 90s και λέγαμε είναι παλιά αυτά. Και παίζονται ακόμη. Είναι η σκηνή αυτή τελικά τίποτα. Εκεί γκαράζ, αθάνατο.
1: Αυτή η σκηνή, ναι, πραγματικά. Δεν ξέρω οι πιο νέοι αν ασχολούνται τόσο πολύ, βέβαια. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι το.
0: Σίγουρα έχει κόσμο.
1: Έχει τον κόσμο του.
0: Έχει τον κόσμο. Έχει συγκεκριμένο κενό. Κενό, ναι. Κοινό.
1: Υπήρχε όμως μια περίοδος στην οποία αυτή η μουσική έπαιζε πάρα πολύ και σχεδόν αποκλειστικά στα μαγαζιά του κέντρου.
0: Εντάξει, ναι, ήταν μια φάση που.
1: Ακούγα πάρα πολύ στο Closer τέτοια DJ που παίζαν τέτοιου τύπου ας πούμε μουσική. Και έχω γνωστούς και φίλους και εγώ που επίσης είναι πολύ φαν και σε αυτά είναι γκαραζοψυχεδέλεια, δηλαδή κόπτονται. Αλλά από τη στιγμή που αυτοί κάνουν step down από DJs δεν παίζει τόσο πολύ αυτό. Οι πιο νέες γενιές DJ δεν παίζει αυτά τόσο πολύ.
0: Πράγματα.
1: Ναι, ναι. Αυτά ήταν μια γενιά πίσω, να το πω έτσι. Ουσιαστικά όταν παίζονταν εδώ στην. Αλλά τώρα εδώ έχει πάρα πολύ Αθήνα, έχει πάρα πολύ post-punk, σύγχρονο, παλαιότερο κτλ. Αλλά πάρα πολύ. Είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα, είμαστε στη φάση 70s.
0: Όλα έρχονται.
1: 70s, 80s.
0: Περνάνε σε κύματα.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από το metal. Είναι η σχεδία.
1: Επιπλέει. Το metal επιπλέει.
0: Όλοι οι άλλοι περνάνε σε κύματα. Εμείς είμαστε στη σχεδία από πάνω. Εντάξει. Ότι θα αναφερόμουν στον εαυτό μου ως metal.
1: Metal.
0: Είναι αστείο. Το λιγότερο αστείο, δηλαδή για όσους με ξέρουν.
1: Το επόμενο κομμάτι που θα ήθελα να βάλουμε είναι Wild Pink. Ας βάλουμε να ακούσουμε και βλέπουμε.

0: Πάμε χαλαρά, ε.
1: Πάμε χαλαρά ακριβώς. Sprinter Brain λέγεται το κομμάτι από δίσκο του 2024. Darling the Horns. Κάτι που με τράβηξε στους, στους Wild Pink, τους, από το Brooklyn και από το Queens λέει εδώ πέρα η πληροφορία. Είναι ο τίτλος των EP τους. Οι τίτλοι των EP τους. Το πρώτο EP λέγεται Two Songs. Το δεύτερο λέγεται Good Life, εντάξει. Το τρίτο λέγεται Four Songs. Το τέταρτο λέγεται Five Songs. Και το πέμπτο Six Cover Songs.
0: Ωραίος.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η πληροφορία και ενώ το κομμάτι μ' άρεσε, έφερα πιο πολύ το για να πω αυτή την πληροφορία με τα EP.
0: Επίσης δεν είπαμε ότι έχει και το Jazz Festival.
1: Το Jazz Festival, η μεγάλη σταθερά της Αθήνας, το αγαπημένο μου πράγμα που συμβαίνει
0: στην πόλη,
1: στην πόλη το Μάιο και αρχές Ιουνίου. Δεν έχω καλύτερο. Δεν έχω πάει ακόμα, θα ήθελα να πάω αύριο. Αλλιώς θα πάμε εδώ Σαββατοκύριακο δεύτερο, θα πάω σίγουρα. Γενικά παραξίζει και μόνο για τη φάση. Δυστυχώς δεν έφερα καθόλου jazz, το ξεχάσα εντελώς, δεν πειράζει.
0: Το σημειώνουμε.
1: Σημειώστε το ακριβώς. για μετά και τις κρεμάλες μετά. Το και μόνο για τη φάση εδώ το λέω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή η jazz, η μουσική τέλος πάντων που θα ακούγεται, μπορεί να ακούγεται και ως background για τις δραστηριότητες. Δεν θα σας παρεξηγήσει κανείς. Είναι πάρα πολύ χαλαρό, έχει πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Έχει και το meat market και ξέρω εγώ οτιδήποτε.
0: Όλο μαζί.
1: Όλο μαζί παίζει. Έχει την. Φέτος δεν έχει έκθεση φωτογραφίες από το Μετάπολης φέτος, μετά από χρόνια. Έχει όμως έκθεση φωτογραφίας από φωτογράφους που έχουν φωτογραφίσει στο φεστιβάλ. Έχει γνωστούς, έχει γνωστούς φωτογράφους, έχει δασκαλάκι, έχει, πώς τον λένε, Ιπποκράτη Ναυρίδη, έχει Κοψαχίλ, τον πρώτο μου δάσκαλο, ξέρω φωτογραφία. Κλασικό jazz φωτογράφος. Το Κώστα τον Μπρουμά, τον Θοδωρή τον Μάρκου, ποιος άλλος είναι. Θα είναι και άλλοι τώρα που δεν μπορώ να θυμηθώ απ' έξω, γιατί κάθομαι και τα... φυσικά, εννοείται ο Βάγγελος ο Παθιάλος, ο φωτογράφος της Τεχνόπολης εδώ και αρκετά χρόνια. Και σίγουρα θα είναι και άλλοι που έχουν βγάλει φωτογραφίες κατά καιρούς, έχουν φωτογραφίσει επισήμως δηλαδή.
0: Όλοι το αυτοί...
1: φεστιβάλ. 25 χρόνια, πόσα χρόνια το φεστιβάλ, 25 αν θυμάμαι καλά. Πολλά.
0: Είναι πολλά. Η περιγραφή σου όλη αυτή ήταν μεγάλο ντεζαβού. Δηλαδή είναι σαν να ήμασταν εδώ πέρυσι και να έλεγες πάλι να βγάζεις έτσι τα συναισθήματά σου για αυτό το φεστιβάλ. Και είναι... πόσο έλαβε το πρόσωπό σου, δηλαδή αν μπορούσε να σε δει κάποιος τώρα, ας πούμε, με το χαμόγελο που τα περιέγραφες. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι φανταστικό το φεστιβάλ αυτό. Είναι φανταστικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δωρεάν. Κάποια στιγμή κάνανε κάποιες συναυλίες, κανά δυο επιλεγμένες που ήταν επιπληρωμή. But Not Good ήταν μία από αυτές, νομίζω. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο πλαίσιο του Jazz Festival, να μην λέω ψέματα. Και νομίζω άλλη μία.
0: Εγώ θεωρώ
1: το,
0: ότι...
1: Το οποίο, ναι. Εντάξει, προφανώς υπήρχαν κάποια κόστη τα οποία δεν είχαν υπολογίσει. Δεν ξέρω,
0: μπορούσαν να τα καλύψουν, ναι.
1: Καλά, δεν μπορούσαν να τα καλύψουν, τέλος πάντων. Ή τυχαίρι, μάλλον από τρίτο... δεν το είχα παρακολουθήσει πολύ καλά τότε, αλλά πρέπει να έχει έρθει από τρίτο... promoter, να το πω,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, εντάξει, βάλανε, σου λέει, ένα εισιτήριο εκεί πέρα για να έχουν. Αλλιώς δωρεάν, όλα, μπιράρες, ποτάρες,
0: όχι, είναι
1: αγοράστε, δηλαδή, μουσικάρες.
0: Πας και χαλαρώνεις. Δηλαδή, τι παίζει τώρα, αυτό, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, με κρατάει, δεν με κρατάει. Πάω, ξανάρχομαι. Δηλαδή, μπορώ να ράξω και να ξαναρίξω μια ματιά στο stage. Φυσικά, υπάρχει ο κόσμος ο οποίος είναι μελετημένος.
1: Βεβαίως.
0: Έχει έρθει, το περιμένει και ξέρει, θέλω να δω αυτό και αυτό επί τούτου.
1: Εννοείται, εννοείται. Εντάξει, έχω πάει και εγώ μεταπορώσεως σε αρκετές περιπτώσεις εκεί. Και βέβαια είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανακαλύψεις πράγματα. Έχω ανακαλύψει τόσες και τόσες μπάντες σε αυτό το φεστιβάλ. Πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Και πλέον έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια, αρχίζει και φέρνει και πιο μοντέρνα ψέματα. Πάντα έφερνε και πιο μοντέρνα πράγματα και διαφορετικά. Δεν ήταν μόνο το jazz. Αυτό μπορεί να φανταστεί κάποιος, ένα κλασικό βαρετό, ξέρω ότι. Φέρνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες οι συμπάντες και όλα τα σχήματα που φέρνει. Αυτό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση μπορείτε. Φεστιβάλ Athens Jazz Festival.
0: Ναι, ναι, θα τα πούμε εκεί. Βεβαίως.
1: Εμένα πρέπει να βάλουν κορφερασίε στο. Όχι το συνονόματο των Καμακά. Εμένα που τα αγαπάω το φεστιβάλ, το πονάω. Και ας μην έχω πάει όλες τις φορές.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο frames. The frames.

0: για τον Glenn Hansard. Λοιπόν, με αυτή την από ένα-δύο πληροφορίες για το επόμενο κομμάτι θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς. Απλώς έβαλα αυτό το κομμάτι γιατί μου έσκασε μια live επανεκτέλεση από τον Glenn Hansard. Αυτή είναι η Frames. Live επανεκτέλεση του Glenn Hansard, του τραγουδιστή τέλος πάντων, των Frames τότε βέβαια. Το οποίο έχει και βιολί μέσα και είναι καταπληκτική επανεκτέλεση. Βαράει πάρα πολύ επίσης. Δεν θυμόμουν ότι είχε γράψει το Once, τη μουσική για το Once τέλος πάντων, το musical ας πούμε. Δεν θυμόμουν ότι πρωταγωνιστούσε όντως και πρωταγωνιστούσε με την τότε τότε έτσι του, την πώς το λένε, Μάρκετα Ιργκλοβά.
1: Όπα, το θέλουμε.
0: Όρθιος, την Τσέχα. Η οποία πρωταγωνιστούσε και αυτή, ναι, πρωταγωνιστούσε ας πούμε στο Once. Και το Once το είδα και στην Ελλάδα με πρωταγωνίστρια Μαρίνα Σάτι. Ως θεατρικό, πλέον και όχι ως ταινία. Και Hansard παρακολουθώ έτσι και αλλιώς, ας πούμε είναι σπουδαίος. Τη βαριά φωνή, κάπως όπως τον ακούγατε έτσι περίπου τώρα, αλλά να μην φωνάζει.
1: Με αυτά και με αυτά κοντεύουμε στο τέλος.
0: Ναι. Πάει και αυτή η εκπομπούλα Μαΐου.
1: Ναι, μπορεί να είναι και η τελευταία χωρίς air condition. Έτσι όπως δείχνει εδώ στο κέντρο.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση μετά από δύο εβδομάδες που θα έρθουμε εδώ να μην έχουμε κλιματισμό κανονικό, δεν το συζητάω.
1: Όχι, δεν θα το αποφύγουμε.
0: Ναι.
1: Και να θέλουμε, δηλαδή θα μας φάνε τα κουνούπια, ήδη μας κυνηγάνε εδώ μέσα.
0: Έχει και κάτι περίεργα μυγάκια που βολτάρουν γενικώς, όχι εδώ συγκεκριμένα.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Γενικά είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και λένε και καλά ότι το τσιμέντο σκοτώνει την πανίδα, όλα αυτά. Ναι, αλλά τα έντομα κάνουν adapt.
0: Τα έντομα, οι τουρίστες.
1: Οι τουρίστες, δυστυχώς, οι τουρίστες πλέον έχουν πλακώσει, είναι πολλοί.
0: Δεν φταίνε οι τουρίστες, όπως όχι, λέω πάρα πολλές φορές.
1: Δεν υπάρχει ρύθμιση, καμία.
0: Αλλά δεν υπάρχει, ακριβώς, δεν υπάρχει κανένα όριο.
1: Όχι, όχι, τίποτα. Ναι. Είναι, τα έχουν παραδοθεί όλα στο βωμό του τουρισμού, σε άθλιο επίπεδο.
0: Ναι, σε κακό level.
1: Ναι, σε κακό. Όχι ότι φταίνει οι άνθρωποι, απλά είναι παντού, είναι ενοχλητική πλέον, δηλαδή...

0: δεν μπορείς να απολαύσεις. Καλά, το κέντρο δεν το συζητάμε τίποτα. Είναι χ η κατάσταση έτσι όπως είναι από το τόσο πολύ τουρισμό. Αλλά πλέον είναι και στην περιοχή σου, στη γειτονιά σου, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αχ, κάποτε, κάποτε θα έτσι λέγαμε, θα μεγαλώσουμε κάποια στιγμή και θα μας δίνουν και εμάς ρατσιστές.
0: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα ότι ένα...
1: Να ρε, περνάνε, έξω εξένη, ρε,
0: να περνάνε και αυτοί καλά.
1: Ναι, ναι, να περνάμε όλοι καλά. Αυτό να είναι το βασικό.
0: Όλοι καλά, ναι, γιατί θεωρώ ότι και αυτοί δεν απολαμβάνουν. Δεν καταλάβω. Δεν είναι τελείως αυτό που νιώθουν αυτοί ότι είναι... Και καλά, η Αθήνα δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Απολύτως καμία σχέση. Αυτό εννοείται. Αυτό βέβαια ισχύει και για μας όταν πηγαίνουμε 2-3 μέρες
0: στο εξωτερικό.
1: Ναι, εξωτερικό, καταδρομικές. Τώρα το λέω, το κάνω εγώ καμιά φορά. Για τίποτα συναυλίες και τέτοια. Και πάω και μένω όπου να είναι, σαν να μένω στο σπίτι μου, ξέρω εγώ, στα... στο Ρέντι.
0: Τιμημένα Airbnb.
1: Ναι, ναι, σε Airbnb. Σε περίεργες
0: περιοχές. Σε κανένα χωριό, σε κανένα.
1: Είναι σε κάποιο σημείο, ας πούμε, που εντάξει, ανοίγω την πόρτα. Αλλά δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει. Anyway, θα σας αποχαιρετήσουμε με Ντουρούτι Κόλουμ, καινούριο κομμάτι μετά από ξέρω εγώ δεκα πόσα χρόνια.
0: Ναι, και σας περιμένουμε όλους την Τρίτη.
1: Ακριβώς, την Τρίτη στην προβολή των Blood Incantation στην Αθήνα και την Τετάρτη στην προβολή του ντοκιμαντέρ για τους Φουγκάζι στη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μπορεί να στείλουμε τις φωτογραφίες μας. Αφού δεν θα μπορούμε να είμαστε εκεί. Αφού θα είναι προβολή στο background.
1: Με πολύ ωραίες ομιλίες. Θα είναι πάρα πολύ ωραίες καταστάσεις και οι δύο. Ελάτε.
0: Ναι, ναι. Τη Θεσσαλονίκη είναι συνδιοργάνωση με την Μπόρωση. Της Αθήνας της Τρίτης είναι δική μας αποκλειστικής διοργάνωσης. Έτσι. Το διευκρινίζουμε ως πολυεθνική εταιρεία, φυσικά.
1: Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί σας.
0: Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

Lang Fanzine, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hausburg, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις. New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Marutza, Ilias Aslanoglu και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο και τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε γαρτί.

Γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός, γύριζε στους δρόμους. Ξεφεύγει απ' τα σύρματα ο τρελός λαγός, επέφτε στις λαγούς.